0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, πώς είστε, καλημέρα σε όλους. Τι γίνεται, παιδιά, πώς είμαστε?
1: Πρωινό στον Galaxy 92. Μέχρι τις 10, κοντά σας, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.

Ο αρχηγός του στρατού της Ουγκάντα έκανε τεστ DNA και βγήκε κατά 14% Έλληνας. Πάντα λέει ήξερα ότι είχα συγγένεια με τον Μέγα Αλέξανδρο. Είναι γιος του Προέδρου της χώρας. Όπως καταλαβαίνετε είναι Αφρικανός, θέλω να πω. Προσπαθώ να το πω τώρα με τρόπο ότι είναι μαύρος, γιατί πλέον όλα θεωρούνται ρατσιστικά. Δείτε τη δημοσίευση, λέει, στο X σχετικά με την καταγωγή του, αλλά και κατά της Τουρκίας. Α, είναι κατά της Τουρκίας κιόλας. Α, είναι ο γιος του Προέδρου της Ουγκάντας, Γιουέρι Μουσεβένι, ο οποίος τον διόρισε στη θέση του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων. Περίεργο. Το τεστ DNA έδειξε ακόμη, όπως υποστηρίζει, ότι κατάγεται κατά 19% από τη Σομαλία, 7% από την Αγγλία, ενώ τα υπόλοιπα ποσοστά είναι, λέει, κρατικό μυστικό. Κατάλαβες. Ο Καϊνερουγκάμπα έχει κάνει πολλές επιθετικές αναρτήσεις κατά της Τουρκίας. Το καλύτερο πράγμα για την Τουρκία, λέει, είναι οι όμορφες γυναίκες της που μου παραδόθηκαν πριν δύρω τους άντρες τους. Α, αυτός είναι βαρεμένος. Ενώ σε άλλη δημοσίευση επισημαίνει: έχω ήδη παντρευτεί 5 Τουρκάλες. Ήταν εύκολη δουλειά. Μιλάμε, ο άνθρωπος είναι ημίτρελος, έτσι. Δηλαδή τον έχουν βάλει αρχηγό γεστά και είναι τρελός εντελώς στην Ουγκάντα. Θα μου πεις, αυτό δείχνει ότι είναι Έλληνας. Είναι προφανές ότι είναι σωστό το DNA test. Οπότε καταλαβαίνεις.

Ήθελε να είναι χειμώνας, λέει, για να κρύψει την κοντόκανη καραμπίνα στην καμπαρντίνα του, την οποία έχει αγοράσει έναντι 1.500 ευρώ. Συγγνώμη, τώρα εγώ έχω λάθος ή αυτός που γράφει το κείμενο? Το αναφορικό εδώ είναι τελευταίο, είναι δίπλα στο καμπαρντίνα. Άρα εγώ κατάλαβα ότι αγόρασε την καμπαρντίνα 1.500 ευρώ από Ρωμά στην επαρχία και όχι την καραμπίνα. Βέβαια, ο κάθε λογικός άνθρωπος καταλαβαίνει το σωστό, ότι αγόρασε την καραμπίνα και όχι την καμπαρντίνα. Καήκατε, ναι, πού να διαβάσετε και το υπόλοιπο. Λέει, συνεχώς λέει είχα δουλειές. Αυτός του μεταξύ ήταν χωσιλέκτης, δεν ήτανε? Μας έχει κάψει ο παππούς, παιδιά. Είχα σχεδιάσει, λέει, πριν από τα Χριστούγεννα να πάω στο ΙΚΑ. Συνεχώς λέει είχα δουλειές. Αυτός του μεταξύ ήταν χωσιλέκτης, δεν ήτανε? Μας έχει κάψει ο παππούς, παιδιά. Είχα σχεδιάσει, λέει, πριν από τα Χριστούγεννα να πάω.

την καραμπίνα. Επειδή όμως συνεχώς είχα δουλειές, ήταν και busy ο παππούς. Και πέρναγε ο καιρός και το ανέβαλα και σε λίγες μέρες θα έμπαινε Μάιος και θα άρχιζε να κάνει ζέστη και δεν θα μπορούσα να φοράω καμπαρντίνα. Γιατί μόνο καμπαρντίνα ή δεν έχει άλλα πράγματα να φορέσει? Θα μου πεις να κρύβει την καραμπίνα η καμπαρντίνα. Αποφάσισα να πάω για την κοντόκανη καραμπίνα. Υποστήριξε πως την αγόρασα 1500 ευρώ πριν από περίπου 4 χρόνια. Από κάτι, συγγνώμη, ο Γιάννης μας πληροφορεί για τη σύνταξη. Ναι, το ξέρω Γιάννη αυτό, το είπα. Την αγόρασα πριν από 4 χρόνια από κάτι Ρωμά. Ρωμά λέω εγώ, αυτός λέει στο χωριό μου και εγώ την έκοψα. Έκοψα και την καραμπίνα. Ξέρω γιατί ήμουνα μηχανικός. Δούλεψα σε εργοστάσιο και στην Αμερική. Άνοιξα δικό μηχανουργείο. Έκοψα το κοντάκι και την κάνει και άλλαξα το κλίστρο. Φίλε, αυτός δεν είναι. Αυτός είναι ο Τσακ Νόρις των παππούδων. Δηλαδή πραγματικά. Όχι μπράβο, θέλω να πω. Πραγματικά. Τι να πω αυτό. Όχι μπράβο, προς Θεού.

Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.

Πάντως τώρα που λέγαμε για τα ακουστικά, κάτι πρέπει να γίνει με αυτούς τους τύπους και τις τύπισες που μιλάνε στο μετρό δυνατά. Χθες, παιδιά, μπήκα στον ηλεκτρικό. Τι τραβάω τώρα χωρίς τα αμάξι, ρε φίλε. Δεν το ζω αυτό που ζω. Μπαίνω στον ηλεκτρικό, έχω να κάνω τη διαδρομή Orient Express. Ξεκινάω από Φάλιρο, κατεβαίνω Ηράκλειο. Λοιπόν, και είναι μια τύπισσα μέσα, μας έχει ζαλίσει. Είναι με το ακουστικό και είναι να λέει συνέχεια. Ρώτησα χθες τον Παπαδόπουλο και είπε το DMC ήταν το GFZ. Εκείνη τη στιγμή του είπε ότι αν δεν κάνουν reject το B2 τάδε, δεν πρόκειται να κάνουν accept το unbreakable turn. Και συν το VCD του έστειλα ένα CV στο PV του TT. Τι λέω, κοπέλα μου, με όλα αυτά, πραγματικά δηλαδή, ακούγεις ότι είσαι στέλεχος και παίρνεις τον ηλεκτρικό. Πάρε ένα αυτοκίνητο να ηρεμήσουμε κι εμείς.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

ευχάριστη είδηση από την Eurovision. Ο Ακύλας ανέβηκε στη δεύτερη θέση στα στοιχήματα, ο οποίος θα εμφανιστεί στον πρώτο ημιτελικό τη μεθεπόμενη. Μεθεπόμενη νομίζω είναι. Τι λέω, όχι. Τη μεθεπόμενη είναι, Τρίτη, 12 Μαΐου. Η πρώτη πρόβα γίνεται το Σάββατο αυτό, 2 Μαΐου. Ήμασταν στην τέταρτη θέση, πήγαμε στη δεύτερη. Η εικόνα που προκύπτει από την ψηφοφορία του κοινού δείχνει σαφή προβάδισμα της Φιλανδίας, η οποία συγκεντρώνει ποσοστό 30% με το. Τι είναι αυτό, ρε φίλε? Είναι τέλειο τραγουδιού. Τον Ελαμπένιους και Παρκόνεν. Τι Παρκόνεν τώρα, ρε? Θα κερδίσει ο Παρκόνεν? Αυτό είναι για να πάει για ράλι. Παρκόνεν στην ανάβαση Ριτσόνα στο ράδι Ακρόπολης. Παρκόνεν παίρνει απότομα τη στροφή, ναι. Αλλά όχι για την Eurovision τώρα, Παρκόνεν. Είναι και κάνει και πάρκινγκ, Παρκόνεν. Ωστόσο, η Ελλάδα ακολουθεί, λέει, στη δεύτερη θέση με 12%, ενισχύοντας τη θέση της στη συνολική εικόνα των στοιχημάτων. Τρίτη η Δανία με 11, ανέβηκε. Η Γαλλία με 10. Ρε τον Παρκόνεν, λικιχίτινε. Είναι, τα φιλανδικά πρέπει να είναι από τις πιο δύσκολες γλώσσες στον κόσμο. Δεν ξέρω αυτή την εντύπωση έχω. Θα διαβάσω και τους στίχους. Περίμενε. Συγγνώμη. Το χάσα. Λικεχίτιν. Να δω τουλάχιστον τι συμβαίνει. Τι σημαίνει, παιδί μου. Λικεχίτιν. Δηλαδή δεν το βγάζει. Με τίποτα το Google δεν το βγάζει. Παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση. Πάντως είναι εδώ και καιρό πολύ μεγάλο φαβορί το τραγούδι του Παρκόνεν, και είναι αυτό που θα κληθεί ο Ακύλας να κερδίσει. Να, η στίχη, ορίστε. Σα μασίλιας, σα βουήλιας, έτην κοιμούσουν τσουσούα. Πούχοτ μοιέ, σουν τουτούιέ, οτ κουτούτσεν τσουσουμούα. Δεν ακούγονται για φιλανδικά αυτά, Νομίζω. Θυμίζουν άλλη γλώσσα. Δεν ξέρω. Κάτι πιο έτσι γνώριμο. Όλοι σάντι, σάντι, σάντ. Ινδικά μου θυμίζουν. Ρε, μπήκε η Ινδία στην Eurovision και δεν το ξέρουμε.

Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.

Μια έρευνα την οποία θα αμφισβητήσω ευθέως, η οποία λέει ότι οι άνδρες που κάνουν δώρο στις συντρόφους τους λουλούδια δεν τους πέφτουν τα μαλλιά, δεν κάνουν φαλάκρα. Με αυτή τη λογική εγώ δεν θα έπρεπε να πάρω λουλούδια ποτέ, το οποίο είναι ένα μεγάλο ψέμα. Έχω ξοδέψει τεράστια ποσά σε λουλούδια, παρόλα αυτά δεν μου έχει μείνει τρίχα, κυρίες και κύριοι. Θέλω να κράξω αυτούς που βγάλουν αυτή την έρευνα. Λέει, υπάρχει θετική σχέση μεταξύ, λέει, της τριχοφυΐας και της, της αγοράς λουλουδιών στο, στις συντρόφους. Μάλιστα. Δεν έχει, λέει, να κάνει με τα λουλούδια, έχει να κάνει με το τι αντιπροσωπεύουν, λέει. Γιατί το να έχει συνέχεια θετικές συνήθειες δημιουργεί ηρεμία στο κορμί. Δηλαδή, αν εσύ πάρεις λουλούδια στη σύντροφό σου, αυτό σου φέρνει μια ηρεμία, ναι. Άμα δεις την τιμή, βεβαίως δεν είναι. Δηλαδή, άμα πας να πάρεις λουλούδια Γιου Βαλεντίνου και σου πει άλλος είναι 70 ευρώ, κύριε, σου πέφτουν τα μαλλιά. Πώς να το κάνεις. Κάπως έτσι τα χάσα κι εγώ. Τώρα θα πει η Μαρία από τη Θεσσαλονίκη, θα με βρει, θα με πει τσίπι πάλι και θα έχει και δίκιο.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

μια που ξεκινάει ο Μάιος, να σας πω για ποια ζώδια θα είναι, θα αλλάξει εντελώς λέει η ζωή, σύμφωνα εδώ με τον Grace. Ο Ταύρος είναι το ένα, σιγά μην ήμασταν εμείς μέσα. Για τον Ταύρο λέει ο Μάιος λειτουργεί σαν ένας εσωτερικός καθρέφτης. Δεν είναι απλώς μια περίοδος αλλαγών, αλλά μια βαθιά διαδικασία αυτογνωσίας. Καλά, εντάξει. Όσα μέχρι τώρα θεωρούσε δεδομένα, λέει, αρχίζουν να επαναξιολογούνται. Σε προσωπικό επίπεδο, να πούμε κανένα αγκομενικό, πρόκειται για μια περίοδο που ενισχύει την αυτοεκτίμηση και φέρνει μεγαλύτερη απείγνωση των αναγκών του. Εντάξει, δεν τρελάθηκα. Επίσης θα είναι πολύ καλός ο Μάιος για τους δίδυμους. Οι δίδυμοι, λέει, εισέρχονται σε μια φάση δυναμικής αναγέννησης. Η ενέργεια του μήνα τους ευνοεί έντονα, αλλά αυτή τη φορά σε πιο ουσιαστικό και λιγότερο επιφανειακό επίπεδο. Το πιο σημαντικό είναι ότι αφήνουν πίσω τους φόβους και περιορισμούς που τους κρατούσαν στάσιμους. Ο Μάιος τους δίνει τη δυνατότητα να εκφραστούν με αυθεντικότητα και να διεκδικήσουν τη ζωή που πραγματικά θέλουν. Και τέλος, ο Σκορπιός. Οι εγώκεροι ποτέ δεν είμαστε αυτές τις έρευνες. Ποτέ δεν έχω δει έρευνα που να λέει για τους εγώκερους ο μήνας αυτός θα πάει καλά. Ποτέ. Σκορπιός. Για τον Σκορπιό ο Μάιος δεν φέρνει απλώς αλλαγές. Φέρνει μεταμόρφωση σε βάθος. Πρόκειται για μια έντονη συναισθηματική περίοδο που κρυμμένες αλήθειες έχονται στην επιφάνεια και τίποτα δεν μπορεί να μείνει σε σκοτάδι. Σαν τρέιλερ ταινίας είναι αυτό. Ο Σκορπιός καλείται να αφήσει πίσω του ό,τι δεν τον εξυπηρετεί πια, προκειμένου να κάνει χώρο για κάτι πιο αυθεντικό και ουσιαστικό. Και παρότι η διαδρομή μπορεί να είναι δύσκολη, το αποτέλεσμα είναι βαθιά λυτρωτικό. Οπότε, Σκορπιοί, Δίδυμοι και Ταύροι, θα έχετε έναν Μάιο, αν μη τι άλλο, πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Άσε τους άσχετους, πες για τους εγώκερους, λέει εδώ. Αφού δεν λέει τίποτα, είμαστε απαρατήρητοι. Είμαστε οι εγώκεροι, είμαστε οι τύποι που μπαίνουμε στο πάρτι και δεν μας μιλάει κανένας.

0: υπενθυμίσεις. Kikli by Priceless. Ο νέος γαστρονομικός προορισμός στην καρδιά της Αθήνας. Kikli by Priceless. Η σύγχρονη ελληνική δημιουργική κουζίνα. Οι γεύσεις, οι άνθρωποι και οι ιστορίες τους. Kikli by Priceless. Βουτάδων 36, Κεραμικός. Κρατήσεις στο kikli.gr και στο 210-3469-662. Και τώρα ανακαλύψτε το νέο μενού με έκπτωση 30% αποκλειστικά για τους ακροατές του Galaxy 92.
1: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
5: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
4: Τα πάντα!
5: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες «Είμαι σπίτι μου». Έπιπλα Κασιμάτης.

0: Πάλι μικρό το πήρα το πουκάμισο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι κάνετε, πώς είστε, παιδιά, τι γίνεται. Παιδιά, τι γίνεται, τι καιρός. Τι παλιό καιρός, για να μην πω κάτι χειρότερο, ήταν αυτός. Τι πρωτομαγιά της αποτυχίας. Τι τραγωδία πρωτομαγιά ήταν αυτή. Τι τριήμερο, τριήμερο, τι να πω, κλάμα. Δηλαδή, ευτυχώς που δεν φύγαμε. Άμα φεύγαμε κιόλας, βέβαια, άμα φεύγεις δεν νοιάζει και τίποτα. Δεν πάει να είναι κάθεσαι στην ταβερνούλα σου μια χαρά. Άμα είσαι στην Αθήνα, όλα είναι χειρότερα. Πώς είστε, τι κάνατε, πώς περάσατε, βγήκατε, πήγατε πουθενά, πήγατε κανένα ξυλόκαστρο, ξέρω, καμιά Εύβοια, κάνα Σάλτσμπουργκ, δεν ξέρω, δεν είδα πολλά ταξίδια στο timeline μου αυτή τη φορά. Συνήθως είστε Νέες Υόρκες και τέτοια, δεν ξέρω τι έγινε. Ήσασταν, είχατε βρει την πρόβλεψη του καιρού, θα μου πει στη Νέα Υόρκη τη σχέση με καιρό σα. Θα ακούσετε πολλές σας συναρτησίες μέχρι τις 10. Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Πρώτο πινελί, καλά σήμερα έχω ρίξει τόσα πινελίκα που δεν θυμάμαι πού να αρχίσω. Καταρχάς πινελί και σε αυτόν με το λευκό αυτοκίνητο που δεν μ' άφηνε να αλλάξω λωρίδα για να στρίψω να έρθω στο σταθμό εκεί λίγο πριν τη στροφή της Κατεχάκη. Εσύ με το λευκό, σου εύχομαι να σου πάει πολύ καλά η μέρα σου. Αυτό το πράγμα που θες να στρίψεις, ρε φίλε, θες να αλλάξεις λωρίδα. Συγγνώμη που θέλω να πάω στη δουλειά μου. Θέλω να στρίψω λωρίδα. Δεν πρέπει να πάω κάτω από το τούνελ να βγω αμπελόκηπους. Πρέπει να πάω δεξιά, να κάνω αριστερά, να ανέβω Κατεχάκι, να πάρω το βουνό, να κατέβω κάτω. Θα ρωτήσω ένα γέροντα, θα μου πει έχει ένα ένιγμα με τρεις απαντήσεις. Άμα βρει σωστή απάντηση, θα περάσει την πρώτη πλατεία Ηλιούπολης και θα φτάσει. Συγγνώμη που πρέπει να στρίψω, που σου κόψα το δρόμο, που θες να γκαζώσει την Κηφισία πρωί-πρωί. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, γιατί δεν ξέρω. Ξεκινήσαμε καλά.
2: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
1: Να δούμε τα χαΐρια μας. Ηλιοφάνεια λέει, με λίγες νεφώσεις τη Δευτέρα στην Αττική. Θερμοκρασία 9 με 21 βαθμούς. Στα βόρεια τμήματα 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-βυτικές διευθύνσεις ασθενείς και ανατολικά τις πρωινές ώρες. Σχεδόν μέτρη 4 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση. Όπως καταλαβαίνετε, η μέρα δεν θα πάει καλά. Είναι Δευτέρα 4 Μαΐου. Μπήκε ο Μάης. Πολύ ωραίος Μάιος. Μια ομορφιά. Είχαμε λέει να δούμε λέει τέτοια πρωτομαγιά κρύα 70 χρόνια. Φαντάσου ούτε εγώ δεν ζούσα τότε. Δηλαδή μιλάμε για ένα φαινόμενο το οποίο δεν υπήρχε όταν εγώ. Μάλλον υπήρχε όταν εγώ δεν υπήρχα. Και πολλοί από εσάς, οι περισσότεροι, φαντάζομαι. Αυτά μέχρι τις 10 τα λέμε εδώ. Θα πούμε ό,τι χρειάζεται να ξέρετε και ό,τι δεν ξέρετε δεν χρειάζεται να ξέρετε για τη μέρα αυτή. Πώς ξεκινάμε, τι κάνουμε. Ο καιρός λέει στην Κρήτη τρελάθηκε λέει το πρώτο μήνυμα. Το πρωί που ξύπνησα δεν είχε πολλά σύννεφα και ξαφνικά έκανε χαλάζι. Ρε σύντεκνε, νομίζεις μόνο στην Κρήτη τρελάθηκε ο καιρός? Εδώ τρελάθηκε παντού, δεν στην Κρήτη θα τρελαθεί. Τι λες τώρα. Λοιπόν, μηνύματα μου στέλνετε στο Live24. Κανονίστε έτσι, θέλω παρέα σήμερα. Και στο Instagram, Βι Χαρισόπουλος, με ακολουθείτε, με κάνετε follow και να μάθετε τα πάντα για την παράσταση της Κυριακής. Τι άλλο, καφέ πήρα. Μονό σήμερα. Όχι διπλό. Αυτό είναι το θέμα.
2: Galaxy

Καλημέρα και στη Στεφανία. Λέει Βαγγέλη, φέτος λέει δεν στο φτιάξαμε Στεφάνη, στολίσαμε χριστουγεννιάτικο δέντρο. Στην Πελοπόννησο που πήγαμε. Αλλά παντού είχε ψόφο, εν τω μεταξύ ο καιρός λέει τώρα το καλοκαίρι θα είναι χάλια. Από την άποψη όχι θα είναι κρύος, θα είναι πάρα πολύ ζεστός. Οι μετεωρολόγοι λένε. Μετεωρολόγος είναι η πιο περιζήτητη πλέον ειδικότητα. Παιδιά μετεωρολόγοι παλιά ήταν κάτι τύποι με κοστούμια αυτά. Ήταν 2-3 στην Ελλάδα. Τουλάχιστον αυτούς βλέπαμε εμείς στην ΕΡΤ τότε, γιατί είχαμε 2 κανάλια μόνο. Την ΕΡΤ και την ΙΕΝΕΔ. Τώρα οι μετεωρολόγοι είναι περιζήτητοι. Μιλούσα με μια φίλη χτες, η οποία είχε δώσει κάποτε για να περάσει στο φυσικό και μετά άλλαξε γνώμη και έγινε φαρμακοποιός. Θα μου πεις μια καλή επιλογή για αυτή. Τη λέω και όταν έγινες, λέω δεν πήγες στο φυσικό να τελειώσει φυσικό. Λέω και τι να γινόμουν φυσικός, τι θα έκανα. Τη λέω θα γινόσουν μετεωρολόγος, λέω πιο περιζήτητη ειδικότητα. Μετεωρολόγος πλέον είναι ούτε ο παπάς, ρε παιδί μου. Παλιά πήγαινε στον παπά, ας πούμε, για την μεταθάνατον ζωή. Τώρα με τον μετεωρολόγο κρέμεσαι από τα χείλη σου, λες τα χείλη του. Λες τι καιρό θα κάνει, ας πούμε. Και είδατε τι καιρό έκανε. Αυτά τα ωραία. Εγώ ήμουν εδώ, δούλευα, δεν σας ενδιαφέρει, το ξέρω. Παιδιά, να σας πω τα νέα μου. Πήρα, δανείστηκα αυτοκίνητο από μία φίλη και έτσι τα κάνω τα κουμάντα μου και ήρθα. Παιδιά, πολύ δύσκολο πράγμα να αλλάζεις αυτοκίνητο. Πάρα πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω. Άλλοι το βρίσκουν πανεύκολο. Ειδικά αυτοί που έχουν αλλάξει αυτοκίνητα πάρα πολλά. Εγώ επειδή είχα ένα αυτοκίνητο 19 χρόνια, Θεός χωρέστο, παιδιά δεν μπορώ να μπω σε άλλο αμάξι τώρα. Είναι φοβερό. Σαν να. Πώς επαντρεμένος, ρε παιδί μου, 20 χρόνια με μία γυναίκα και μετά λίγο σου φαίνεται περίεργο. Βέβαια, κάποιοι είναι 20 χρόνια παντρεμένοι μια γυναίκα και μετά το κάνουν πάρτι. Αλλά δεν ισχύει το ίδιο για μένα. Δηλαδή, μπήκα στο αυτοκίνητο, δεν ξέρω, μου φαίνεται περίεργα όλα. Πώς κλείνει η πόρτα, δεν ανοίγει σωστά, δεν κλειδώνει σωστά. Εν πάση περιπτώσει, ήρθε αυτό το θέμα. Καλημέρα στο Χρήστο από Λάρισα. Μηνύματα στο Live 24, να μου πείτε τι γίνεται, τι κάνετε, πώς είστε. Για τον καιρό είπαμε, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται, τι έγινε σαν σήμερα. 4 Μαΐου, το λέω και δεν το πιστεύω. 4 Μαΐου, σήμερα είναι η Διεθνή ημέρα πυροσβεστών. Ελπίζω να μην τους χρειαστούμε το καλοκαίρι. Η μέρα του πολέμου των άστρων, τρία πουλάκια κάθονται, γιορτάζει η Μόνικα Λιουίνσκι, η Πελαγία και ο Πελάγιος. Χρόνια πολλά στην Πέλη. Πέλη, Πένι, Πέγγι. Έτσι πως τα έχουμε κάνει το Πελαγία, δεν ξέρω να είναι καμιά Πελαγία. Σαν σήμερα το 1949 σημειώνεται η πρώτη αεροπορική τραγωδία στην ιστορία του αθλητισμού. Αεροπλάνο που μεταφέρει την ομάδα της Τωρίνο συντρίβεται στο λόφο Σουπέργκα κοντά στην Ιταλική πόλη. Ναι, είναι λόφος, γι' αυτό μετά είπα τα παπούτσια έτσι. Με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 31 άνθρωποι. Φοβερό, παιδιά. Η Τωρίνο ήταν η πρώτη ομάδα που θρύνησε θύματα από αεροπορικό δυστύχημα και όχι Manchester United, όπως φέρουν πολλοί. Σαν σήμερα το 1991 διεξάγεται ο 36ος διαγωνισμός τραγουδίου της Eurovision στην Ιταλία, νικήτρια η Κάρολα από τη Σουηδία. Αυτοί οι Σουηδοί μας έχουν πάρει όλα τα κύπελα, να πούμε. Με τη σύνδεση Fangad an Enstorvind. Αποκλεισμένη υπό μία θύελα. Βλέπεις από τότε. Καιρικό. Η χώρα μας συμμετέχει με το τραγούδι του Ανδρέα Μικρούτσικου Άνοιξη, το οποίο με ερμηνεύτρια τη Σοφία Βόσου καταλαμβάνει τη 13η θέση. Ίσως να είναι και το πιο ωραίο τραγούδι του Μικρούτσικου, ε? Συμφωνείτε? Δεν ξέρω, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δεν μου έρχονται και πολλά τραγούδια του Ανδρέα Μικρούτσικου. Μου έρχεται το άλλο που έλεγε το κουτσουράκι. Γενικά είχε τέτοια τραγούδια. 42 μέρες για να κλείσουν τα σχολεία, στέλνει ο άλλος. Ο καθένας με τον πόνο του. Τώρα εσύ φαντάζομαι είσαι γονιός ή εκπαιδευτικός. Μαθητής δεν νομίζω να είσαι. Είσαι μαθητής. 42 μέρες. Εμείς για να τελειώσουμε δουλειά πόσες έχουμε μέχρι το 25 Ιουλίου αφεντικό. Μάιος, Ιούνιος, εντάξει, τα τρίμηνα.

0: Μάλλον με είχα παρεξηγήσει, νόμιζα ότι ήμουν πολύ για μεγαλύτερες ηλικίες, αλλά τελικά πιάνω, έχω πέρασει και στα νιάτα. Μπράβο τα νιάτα, έχουν σωστές επιλογές. Καλημέρα λοιπόν φίλε μου, κουράγιο, τι τάξη είσαι να σου πω εγώ. Τι ώρα που περνάς και δεν το ξέρεις. Όταν μεγαλώσεις θα λες τι ώρα πήγαινε σχολείο, μια χαρά. Είχα τα βιβλιαράκια μου, δεν τα εκτιμούσα. Καλή εβδομάδα, λέει ο Διονύσης από Πειραιά. Τρίμπαλο ο ΠΑΟΚ στον Ολυμπιακό. Καλά, συγγνώμη, είσαι στον Πειραιά και χαίρεσαι για το τρίμπαλο του ΠΑΟΚ. Σήμερα είναι να είσαι ΠΑΟΚτής ή ΑΕΚτής. Η ΑΕΚ μάλλον πάει για πρωτάθλημα. Λέω μάλλον γιατί πρέπει, συντρέχουν κάποιες προϋποθέσεις, εν πάση περιπτώσει. Τώρα μου αλλάζει την ατζέντα. Ήθελα να σας πάω στο αστυνομικό δελτίο, δεν πειράζει. Καλά κάνεις. Είναι η εκπομπή να. Είναι η εκπομπή, είναι αμφίδρομη. Είναι, πώς το λένε αυτό το. Η ΑΕΚ έμεινε στο 0-0 με τον Παναθηναϊκό, αλλά είναι στο συν 6. Ο ΠΑΟΚ, όπως ακούσατε από τον Διονύση, κέρδισε 3-1 τον Ολυμπιακό, πέρασε ξανά δεύτερος. Τώρα η ΑΕΚ λέει πρέπει να κερδίσει τον Παναθηναϊκό και να φέρουν χ. Τι λέω, βλακίες λέω. Ναι, όχι. Το μπέρδεψα. Δεν σας λέω. Στο μείον 6 από την ΑΕΚ βρίσκονται ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός με τους Ασπρόμαυρους να παίρνουν οξυγόνο μετά την νίκη στην Τούμπα. Αποκτώντας το πάνω χέρι στην ισοβαθμία με τους Ερυθρόλευκους. Βλακίες λέω. Λοιπόν, δεν ξέρω να σας πω κάτι. Εγώ το πρωτάθλημα έτσι όπως έχει γίνει με αυτά με τα play-off έχω ξενερώσει τη ζωή μου. Εντάξει, αργιανός είμαι, δεν έχω έτσι κι αλλιώς ενδιαφέρον, αλλά για το πρωτάθλημα δεν είχα και ποτέ. Αλλά αυτό το πράγμα που παίζεται 800 φορές μεταξύ σας είναι ξενέρωμα. Δηλαδή, περίμενες παλιά, έχεις το πρωτάθλημα και έλεγες, ξέρω εγώ, πότε να έρθει το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, έλεγε ο Ολυμπιακός. Παίζανε 2 φορές το χρόνο. Τώρα βαριέσαι να βλέπεις Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Παίζουνε 3 φορές εδώ, 5 εκεί, στο κύπελο ξανά. ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ. Στο τέλος είναι λες και είμαστε στην Ελβετία, γίνεται το πρωτάθλημα. Κάνε ένα πρωτάθλημα, τελειώνει να πηγαίνει. Πρώτος να τελειώνουμε στο αυτό. Τάσε τώρα δηλαδή. Καλημέρα, βάλει να δεις λέει, το βίντεο του Μύκονος Live TV για την Πρωτομαγιά στη Χαλκιδική Λευκή Άμμος. Είναι έπος. Ναι. Έκτη τάξη ο φίλος μας. Έκτη τάξη, ρε φίλε. Καλύτερη τάξη άμα δεν υπάρχει. Είσαι και ένα χρόνο πριν το γυμνάσιο. Είσαι στην καλύτερη φάση σου.
1: Galaxy 92.
0: Και τι θα δίναμε να ήμασταν έκτη δημοτικού τώρα. Και να σου να εσύ στη θέση μας. Καλημέρα στο Λεωνίδα, ρίχνει τον πρώτο πινελίκι της ημέρας. Βαγγέλη πήρα λέει μια τυρόπιτα, περίμενα πώς και πώς να τη φάω και μου διαλύθηκε λέει που πήγα να τη φάω. Τι εννοείς διαλύθηκε η τυρόπιτα?

0: Αυτό είναι το θεωρούμενο δίσκο τραγούδι των Kiss. Δεν είναι ακριβώς δίσκο, αλλά ήταν την εποχή της δίσκο. Και έχει πολλά στοιχεία δίσκο από κάτω, μα δείτε. Δεν κάνουμε ανάλυση μουσική πρωί-πρωί. Ακούτε Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Βαγγέλη μου στέλνει μήνυμα εδώ ένας φίλος. Τόσο καιρό λέει που έχεις πρόβλημα με το αυτοκίνητο, πώς και δεν δοκίμασες να πας με πατίνι. Στρελός, δεν είδες τι έγινε. Χάσαν το παιδάκι τους οι άλλοι. Καταρχάς εγώ δεν μπορώ να κάνω πατίνι, δεν ξέρω ισορροπία. Εγώ δεν μπορώ να κάνω ποδήλατο, όχι να κάνω πατίνι. Δηλαδή πήγα να κάνω για τις ανάγκες του ρεπορτάζ το Σεπτέμβριο που κάναμε μια εκπομπή στους Δεκατιανούς στο Sky και κόντεψα τραυματιστό τρεις φορές. Εδώ πέρα το μεταξύ λέει, πέρα από το φωνικό περιστατικό που είχαμε στην Ηλία, πάλι στην Πελοπόννησο, δεν ξέρω εκείνη της μόδας πολύ, στη Δυτική Πελοπόννησο, τα πατίνια. Ο ανήλικος λέει, 11χρονος τραυματίστηκε όταν έπεσε πάνω του ανήλικος με πατίνι, άλλος ανήλικος. Νομίζω ότι είναι η ώρα πλέον να απαγορευτούν εντελώς τα πατίνια τα ηλεκτρικά. Νομίζω συμφωνούμε όλοι σε αυτό, ότι πρόκειται για μια γελιότητα, έτσι, αυτό ότι υποτίθεται ότι σώζουμε το περιβάλλον κτλ. Να απαγορευτούν από όλους, και ενήλικους και ανήλικους, να μην υπάρχουν πουθενά ηλεκτρικά πατίνια. Είναι μια αηδία, είναι μια βλακεία, ειδικά στην Ελλάδα, που δεν υπάρχει κανένα, καμία λογική, ας πούμε, στον Έλληνα να το χρησιμοποιήσει όπως πρέπει. Πας στο εξωτερικό, βλέπεις, υπάρχουν κάποιοι τουρίστες, τέλος πάντων είναι και εκεί διάφοροι μεθυσμένοι Άγγλοι που τα κάνουν διάφορες χουλιγκανιές. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει νόμος πουθενά, δεν υπάρχει στο πατίνι τώρα. Δηλαδή στο τέλος θα φανιστεί όλη η νέα γενιά τα πατίνια, θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, απαγορεύστε τα πατίνια αύριο να τελειώνουμε τα ηλεκτρικά. Να επιστρέψουμε στην προτέρα κατάσταση που σκοτωνόμασταν με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς. 28 μέρες μαθήματος, 42 κανονικές. Εντάξει ρε φίλε, οκ. Okay. Σιγά δηλαδή, λες, δεν πας οικοδομή. Ηρέμησε λίγο. Καλημέρα Βαγγέλη μας. Εννοείται λέει Μπινελίκη και από μένα η Κυριακή που είναι στην Πάρο μας το στέλνει και από μένα για το ψοφόκριο Μάη μήνα. Και για το ξεκαθάρισμα αποθήκης που κάνω αυτές τις μέρες επίσης. Για να δούμε πώς θα πάει. Δεν ξέρω καν τι είναι αυτό που μου λες, το ξεκαθάρισμα αποθήκης. Πάμε για break, επιστρέφουμε. Συμφωνώ 100% για τα μπιπ πατίνια, λέει Κυριακή. Παιδιά, ναι, πρέπει να βγει αύριο. Όμως τέλος, τα πατίνια τέλος. Ό,τι κάνανε, κάνανε. Όσο χαρήκανε, χαρήκανε. Βέβαια, δώσανε κάποια λεφτά. Αυτό είναι ένα θέμα. Εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα, όντως. Γιατί αυτά είναι και ακριβά, δεν είναι.
1: Galaxy 92. Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
4: Α!
5: Τι πάθατε, είστε καλά?
4: Ο καναπές!
5: Τι ο καναπές?
4: Δεν είναι Chesterfield.
5: Είναι Imagine μπλε.
6: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.

0: Κοτσάρικο! Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Κοτσάρικο, κλείσε το μαγαζί να πάμε όλοι Κουρσεβέλ. Ο Elon Musk μάλλον δεν συμφωνεί με την πρόταση του Πασόκ. Το Πασόκ δεν είπε να κάνουμε τετράωρη εβδομάδα, τι είπε. Τώρα μην λέω και ανακρίβειες. Πάντως, ο Elon Musk λέει ότι κανένας, λέει, δεν άλλαξε τον κόσμο με 40 ώρες δουλειά την εβδομάδα. Λέει, πρέπει να δουλεύεις τουλάχιστον 80 ώρες την εβδομάδα για να έχεις ένα αποτέλεσμα. Ας είμαστε καραγκιόζοι πρωί-πρωί, που έχεις τα λεφτά του πατέρα σου και πουλάς εξυπνάδες με τα λεφτά του μπαμπά. Ο Elon Musk είπε να δουλέψουμε, λέει, 80 ώρες, κατάλαβες. Και η αλήθεια είναι ότι πλάκα-πλάκα ο Έλληνας δουλεύει γύρω στις 80 ώρες, νομίζω ότι είναι λιγότερο. Μετά την κρίση. Πριν την κρίση ήμασταν οι πιο τεμπέληδες. Μετά την κρίση είμαστε οι πιο εργατικοί εργαζόμενοι, τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μη σου πω στον κόσμο. Δηλαδή, άμα πας σε άλλες χώρες έξω και δεις πόσες μέρες είναι κλειστά τα μαγαζιά, βγαίνεις έξω κάτι Κυριακές, κάτι αργίες και λες, έχει πέσει υπερονόσπορος, έχει πέσει κάποια βόμβα. Και λες, τι γίνεται, ρε φίλε. Εμείς στην Ελλάδα είναι ανοιχτά όλα, ξέρω εγώ. Και λένε, τι γίνεται, τι πράγμα είναι αυτό. Έλληνας, τεμπέλης ο Έλληνας.
1: Galaxy 92.
0: Τατάρα. Λοιπόν, galaxy92.gr τα μηνύματά σας. Καλημέρα στην Πινελόπη, καλημέρα στην Ελευθερία. Βαγγέλη λέει Πινελή και επειδή είναι Δευτέρα. Άκουσα, θέλω δημιουργικούς. Άμα είναι να μου λέτε Πινελή και επειδή είναι Δευτέρα, συγγνώμη τώρα, δεν είναι κάτι να το λέμε αυτό.

Βαγγέλη λέει: δεν έχω πρώτο πινελίκι, λέει ο Σταύρος. Έχω τελευταίο πινελίκι από χθες. Παραγγείλαμε σουβλάκια και 20 και ήρθαν και 10. Ήταν τουλάχιστον ζεστά ή παγωμάρα. Λέω: δεν μαγειρεύουμε τίποτα έτσι. Το έχετε καταλάβει ότι είναι όλα delivery. Το έχετε καταλάβει ότι η βιομηχανία της Ελλάδας είναι το delivery, η εστίαση και τίποτα άλλο. Τρώμε για να ζούμε και ζούμε για να τρώμε. Είναι φοβερό. Και μετά πάμε γυμναστήριο, γιατί βάλαμε κιλά. Για πάμε το καλοκαίρι να φάμε άλλα. Στις ταβέρνες.

0: Πάμε λίγο να ξεπεράσουμε αυτό το τραγικό τριήμερο όλοι μαζί. Να πάμε έτσι να ξεκινήσουμε την εβδομάδα με αισιοδοξία. 7 και 32 Galaxy 92 Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο, το αυτός δεν τον πιστεύει. Φίλε, αυτή η πρωτομαγιά ήταν. Δηλαδή, οι Άγγλοι έχουν ζέστη και εμείς δεν έχουμε. Μιλούσα με φίλη στην Αγγλία, μου λέει εδώ είναι άνοιξη, εκεί όχι. Ο Νίκος λέει είδες χθες το YFSF. Όχι, χθες δεν είδα YFSF. Είδα ξανά το Master of None στο Netflix, σας το συνιστώ. Είναι πολύ ωραία έτσι κομεντή με ένα πολύ περίεργο τρίτο κύκλο, η οποία δεν είναι κομμωδία, ο οποίος μάλλον δεν είναι κομμωδία. Πες μας κάτι για την παράσταση που ετοιμάζεις την Κυριακή στον Γκάζι. Παιδιά, μου το έστειλε όντως ο άνθρωπος, δεν το λέω από μόνος μου. Την Κυριακή λοιπόν, 4.30 ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι, παρουσιάζω την stand-up comedy παράστασή μου. Σας περιμένω, είναι και ένα φεστιβάλ μπύρας. Θα πιείτε πολύ μπύρα και θα γελάτε με τα αστεία μου, γιατί αλλιώς δεν γελάτε. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, έχουμε πρόβλημα στο Κηφισό, κλασικά από Λεωφόρο Αθηνών μέχρι Αττική Οδό με ένα διάλειμμα και στην Νέα Φιλαδέλφεια που κάπως λίγο αραιώνει. Η Αττική Οδός έχει μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, ειδικά στη συμβολή με Αττική Οδό. Το αντίθετο ρεύμα είναι ok. Κηφισίας Μεσογείων όχι σε μεγάλα κέφια. Ειδικά στη συμβολή με Κατεχάκη έχει το πρόβλημα και στα δύο ρεύματα και η κάθοδος ψηλά. Στο ύψος της Φιλοθέης, στην κάθοδο, έτσι επαναλαμβάνω. Μεσογείων είναι καλούτσικη, έχει τα θεματάκια εδώ και εκεί, αλλά όχι τίποτα φοβερό. Η άνοδος της Ηλιούπολης, της Βενιζέλου για Καρέα είναι χάλια μαύρα. Πείτε μου ένα καλό φούρνο, κύριε παιδιά. Κατεβαίνοντας από τον περιφερειακό, προσπαθώ να βρω ένα φούρνο να φάω κάτι ωραίο. Είχα βρει εκείνη την ώρα την τυρόπιτα. Τώρα λέω την κίνηση, εγώ υποτίθεται. Λοιπόν, πάμε λίγο. Βασιλέως Κωνσταντίνου είναι κατακόκκινη και η Αρδιτού, οπότε μην το επιχειρήσετε από εκεί, αν μπορείτε δηλαδή. Η παραλιακή ήδη έχει μποτιλιάρισμα στην κάθοδο από τη Μαρίνα Φλίσβου μέχρι το Έδεμ. Δεν ξέρω γιατί. Πού πάτε τέτοια ώρα, δουλειά προφανώς. Βαγγέλης Χαρισόπουλος θα έχει κι άλλες έτσι ηλίθιες απορίες μέχρι τις 10. Περιμένει τα δικά σας μηνύματα στο Live 24 για το πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο. Τι σχέδια έχετε για την επόμενη εβδομάδα, την εβδομάδα που ξεκινάει, την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου. Λέγαμε προηγουμένως για τον καιρό και λένε ότι θα είναι μεν πολύ το καλοκαίρι θα έχει πολύ έντονα φαινόμενα, έντονα ενώ από πλευράς καύσωνα, όμως ο Μάιος θα έχει χειμωνιάτικο σκηνικό. Καλά, πέρα το γεγονός ότι η Πρωτομαγιά, όπως είπαμε, ήταν στις 4 ψυχρότερες των τελευταίων 135 ετών στην Αθήνα, ενώ η Δευτέρα Μαΐου ήταν η δεύτερη πιο ψυχρή των 135 χρόνων. Από σήμερα αναμένεται άνοδος θερμοκρασίας, αλλά και ο Μάιος μην φανταστείτε ότι θα είναι αυτό που είχαμε παλιότερα. Γενικά τίποτα δεν είναι όπως παλιά. Και αυτό τώρα έχει τα καλά του, έχει και τα κακά του.
1: Galaxy 92.

0: Ονειρικό τραγούδι από τους 10,000 Maniacs, είναι διασκευή της Πάτης, από την Patti Smith, το Because the Night. Το έχει γράψει ο Bruce Springsteen αυτό το τραγούδι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο που μου δίνει το tip για τον φούρνο στην Ηλιούπολη. Πάρα πολύ χρήσιμη πληροφορία αυτή, πίστεψε, μίλησε στην καρδιά. Και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, παιδιά, πολύ έντονο το αστυνομικό δελτίο με ανήλικους. Δηλαδή, όλοι οι ανήλικοι πλέον. Όλοι οι ανήλικοι. Πολλοί ανήλικοι συλλαμβάνονται για κλοπές, διάφορα. Πολύ βαρύ πρόγραμμα οι ανήλικοι. Παλιά είχαμε απλά να διαβάζουμε τα μαθήματά μας. Τώρα έχουν πάρα πολλές υποχρεώσεις. Έχουν να κάνουν ληστείες, διαρρήξεις. Σου λέει τι έχουμε σήμερα. Σήμερα έχουμε μια ληστεία εκεί. Ωραία, φίλε, πάλι δουλειά. Σύμφωνα, λέει, με την ελληνική αστυνομία. Συνελήφθησαν 5 ανήλικοι για κλοπές στο κέντρο της Αθήνας στο πλαίσιο ελέγχων για την αντιμετώπιση της μικροεγκληματικότητας. Οι ανήλικοι ηλικίας 17, 16, 14 και 13 ετών εντοπίστηκαν το απόγευμα του Σαββάτου από αστυνομικούς στη διάρκεια αναζητήσεων ατόμων για περιστατικά κλοπών σε καταστήματα του ιστορικού κέντρου. Έκαναν ιστορικές ληστείες αυτοί, ιστορικές κλοπές. Και αστυνομική επιχείρηση και στο Δήμο Λαγκαδά για την παραβατικότητα ανηλίκων. Ελέγχθηκαν και 8 καταστήματα. Γενικά πλέον, σας είπα την προηγούμενη φορά με το τέτ α τέτ που έβλεπα κάτι πιτσιρίκια από μακριά με κάτι μαύρες ετοιμασίες, έλεγα Παναγία μου, πιο ασφαλής πλέον νιώθεις όταν περνάνε ενήλικες από δίπλα σου παρά ανήλικοι. Οι ενήλικες φοβούνται ο ένας τον άλλον, οι ανήλικοι είναι λίγο πάνε και με αυτό το ιό, περπατάνε και λιγάκι λίγο έτσι σαν συμμορίες περισσότεροι πάνε. Μαζί. Λοιπόν, δύσκολα τα πράγματα, παιδιά. Ευτυχώς μεγαλώσαμε.
1: Galaxy 92.

0: Και όσο πλησιάζει Eurovision, ακούμε και τον Νταμιάνο Ντέιβιντ, ο οποίος ήταν ο νικητής Eurovision μαζί με το συγκρότημά του 3 χρόνια πριν. Μετά από πάρα πολλά χρόνια η Ιταλία είχε κατακτήσει την Eurovision. Τώρα έχουν ξεκινήσει ήδη να μας ζαλίζουν με το Φέρτο Φέρτο, το οποίο είναι νούμερο 2 και πάει για παιδιά, ευθέως χτυπάει το νούμερο 1. Μακάρι εμείς το ευχόμαστε στον Ακύλα για να γιορτάσουμε και κάτι. Μετά βέβαια. Το κακό με το όταν κερδίζει η Ελλάδα την Eurovision, ότι αρχίζουν οι εκπομπές μετά σου πραγματικά σε ζαλίζουν αυτό. Και ήρθε ο Ακύλας και πανηγύρισε ο Ακύλα. Πάμε στο χωριό του Ακύλα, η μαμά του Ακύλα, η θεία του Ακύλα, τα παιδιά του Ακύλα. Δεν ξέρω, δηλαδή θα δούμε όλη την οικογένεια Ακύλα και γενικώς θα μας πρίξουν. Οπότε λες από τη μία εύχεσαι να κερδίσουν, από την άλλη έχεις και αυτό το μπάζ από πίσω. Εσύ που μου στέλνεις μήνυμα για το φούρνο αυτόν, το ξέρω το φούρνο και έχω ψωνίσει από εκεί και δεν είναι συγκλονιστικός φίλε μου. Μάλλον δεν ξέρω, δεν έχουμε τέτοια γούστα. Μάλλον δεν έχεις πάει σε συγκλονιστικούς φούρνους. Και καφέ από την μου λες και για το αυτό. Ευχαριστούμε για το καφέ και για όλα. Γενικώς, παιδιά, αυτές τις συμβουλές εγώ τις εκτιμώ πάρα πολύ, να ξέρετε. Ο Μητσοτάκης είπε ότι η Ελλάδα με τους νέους μικροδορυφόρους, η Ελλάδα κάνει ακόμη ένα άλμα στο διάστημα. Μπορεί στη χώρα μας να μην κάνει πολλά η Νέα Δημοκρατία, αλλά τουλάχιστον στο διάστημα κάνει. Έχουμε, λέει, 17 δορυφόρους, το ξέρατε, ότι η Ελλάδα έχει 17 δορυφόρους σε τροχιά για πολιτική προστασία, περιβαλλοντική παρακολούθηση, αγροτική ανάπτυξη και εθνική ασφάλεια. Και τώρα, λέει, βάλαμε και νέους μικροδορυφόρους. Κάποιοι φυσικά θα πούνε μας ψεκάζουν και έχουν δίκιο. Κατάλληλη πολιτική ατζέντα έχει τα πραγματάκια της, αλλά δεν νομίζω ότι ενδιαφέρουν και πολλούς. Υπάρχει ένα μπιφ με του Τσίπρα με τις συναδέλφους Βαρβιτσιώτη και Δενδρινού. Σήμερα έχουμε την πρεμιέρα του νέου ντοκιμαντέρ στο Sky τη Δευτέρα βράδυ, το που λέγεται Στο Χιλιοστό. Νομίζω ότι προέρχεται από μια φράση ενός Ευρωπαίου αξιωματούχου, νομίζω του Γιούνκερ, νομίζω ότι είχαμε φτάσει στο χιλιοστό να χρεοκοπήσουμε. Και ο Τσίπρας δεν ήθελε να μιλήσει και απάντησαν οι συγγραφείς του βιβλίου από το οποίο βγήκε το ντοκιμαντέρ. Η τελευταία μπλόφα λέγονταν το βιβλίο, Στο Χιλιοστό το ντοκιμαντέρ. Με επιστολή τους απαντούν, λέει, στον Τσίπρα που τις κατηγόρησε για προσπάθεια δολοφονίας χαρακτήρα. Ότι έχουμε φτάσει 2026 και ακόμα πλακωνόμαστε για το 2015, θα μου πεις βέβαια είναι λογικό, γιατί ο Τσίπρας κατεβαίνει, κάνει comeback στον έρωτά μας με το νέο του βιβλίο, γι' αυτό. Ο Παναγιώτης, καλημέρα, καλή εβδομάδα, Βαγγέλη, δύσκολη Δευτέρα, πολύ δύσκολη Δευτέρα. Παίζουμε και καμιά εύκολη Δευτέρα, να σου πω μπράβο. Καλημέρα σε Σταματία, καλημέρα παιδιά, μηνύματα στο Live24, εδώ ξεκινάμε την εβδομάδα μας. Με την ευχή ο καιρός να είναι καλύτερος, να μην είναι αυτό το πράγμα που ζήσαμε το τρίμερο. Okay.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Everybody else, Divinals, I touch myself, πρωί-πρωί στον Galaxy 92. Ευχαριστώ. Γεια σου, Ελεάνα, καλημέρα. Ευχαριστώ για τα tips, ευχαριστώ τη Λένα για το tip για το φούρνο. Παιδιά, έχετε καταλάβει ότι είμαι φαγανός. Έχουμε νέο Gallup, το οποίο είναι φοβερό. Ενώ βρίζουν όλη τη Νέα Δημοκρατία, τη βγάζουν πρώτη πάλι και μάλιστα με άνοδο από το 31,4 στο 32,2. Είναι της Mark. Για το πρώτο θέμα, το Πασόκ από 13 πάει στο 13,5, ανέβηκε και αυτό. Η Πλεύση Ελευθερίας έπεσε 2 μονάδες, από το 9,5 στο 11,5. Η Ελληνική Λύση από το 1,2, από το 11,5 στο 9,5. η Ελληνική Λύση έπεσε από το 10 στο 9,2. Το κουκουέ σταθερό μια ζωή, ρε φίλε, 8%. 8,0. Το κουκουέ είναι σαν το σχολείο. Όταν φεύγει μία τάξη, έχει την επόμενη. Πάντα μένει στο ίδιο αυτό. Δεν υπάρχει δηλαδή μεταβολή. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω πώς το καταφέρουν αυτό. Πραγματικά νομίζω ότι είναι τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά που λένε. Ο ΣΥΡΙΖΑ από το 6,4 στο 6,8 ανέβηκε λίγο. Η Φωνή Λογικής από το 4,2 έπεσε στο 3,4. Τόση συνεντεύξη Λατινοπούλου και δεν βοηθάνε. Τι γίνεται. Ο Βαρουφάκης από το 2,8 στο 2,9 ανέβηκε 0,1 και μετά είναι οι Δημοκράτες του Κασελάκη από το 2,5 στο 2,7. Τώρα μην σας ζαλίζουμε τον Γκάλουπ, δευτεριάτικα δεν έχει καμιά ρίξη τα κούτα, αλλά παιδιά επικαιρότητα αυτή είναι. Τι να ασχοληθούμε με τον Τραμπ πάλι, μια άνοιξε κλίσε τα στενά, Το πετρέλαιο είναι, το πετρέλαιο είναι πολύ ψηλά. Ξέρεις τι θέλω να δω, λέει Ευαγγέλη μου, τα ποσοστά άλλη μία πάλι μόλις βγει το κόμμα του Τσίπρα. Είμαι πολύ περίεργος. Ναι, αυτό είναι και το στοίχημα βεβαίως, γιατί όλα αυτά τώρα δεν έχουν καμία απολύτως σημασία. Αν δεν μπουν στα γκάλοπ τα κόμματα Καριστιανού και Τσίπρα, νομίζω ότι όλα αυτά είναι πολύ πρόημα.
1: Galaxy 92.
0: Πάντως μπαίνουμε σε προεκλογικό κλίμα, ετοιμαστείτε.

0: Η Μαρία από Θεσσαλονίκη λέει το Πασόκ λέει με την τετραήμερη εργασία λέει μπορεί να ανέβει κι άλλο. Τετραήμερη. Κάτσε να την κάνουμε πενθήμερη την εργασία πρώτα και μετά το βλέπουμε και τετραήμερη. Τετραήμερη εργασία. Πού ζουν όλοι αυτοί ρε φίλε. Πραγματικά δηλαδή είναι σε άλλο σύμπαν. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Πέτρος Ιακωβίδης, τραγουδιστής. Ποτέ δεν έχω ψάξει κινητό. Εμπιστεύομαι τον άνθρωπό μου. Ο καλύτερος τρόπος για να πεις να μην ψάξουν το δικό σου κινητό είναι αυτός.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
0: Επίσης τώρα με συγχωρείς, είσαι τραγουδιστής. Έχεις τόσες θαυμάστρες, θαυμαστές, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Τώρα το θέμα δεν είναι να ψάξεις εσύ το κινητό, είναι να μην ψάξεις το δικό σου κινητό. Δηλαδή τι, ότι ο Ιακωβίδης θα ψάξει τη συντρόφου του, φοβάται μην τον απατάει η σύντροφος. Και ο κάθε Ιακωβίδης, έτσι την παρεξήγησε. Εκτός και αν δεν ξέρει πώς δουλεύει το κινητό, δεν ξέρω, κάποιος να του δείξει πώς ξεκλειδώνει. Με Face ID.

0: The Boys of Summer αργούν ακόμα. Δεν ξέρω αν θα έρθουν και καθόλου. Θα έρθουν μάλλον, θα έρθουν πολύ καυτά. Με αυτό πάμε μέχρι το break. Είναι η διασκευή από τους Lightning Kids στο τραγούδι του Don Henley. Το μόνιμο. Το μόνιμο. Βαγγέλης Χαριζόπουλος θα είναι σε πολύ λίγο κοντά σας. Περιμένει τα δικά σας μηνύματα στο Live24 και στο Instagram V Χαριζόπουλος.
1: Διαφημίσεις.
2: Τα χαλιά σας κοστίζουν μια περιουσία. Γι' αυτό για τον καθαρισμό και τη φύλαξή τους επιλέγουμε τον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. 70 χρόνια τώρα καθαρίζουμε τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύουμε στις καταλληλότερες συνθήκες. Εγγύηση οι χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες μας. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
3: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
4: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
3: Και τώρα τι κάνουμε?
4: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
6: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
7: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
6: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
7: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνεις τράκ στα μετρητά.
6: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Galaxy 90.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Η ώρα είναι 8 και 3. Είσαι στο Galaxy 92. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα εδώ. Την υπέροχη ώρα που εσείς πίζετε στους δρόμους. Και εγώ λέω εδώ τα χαζά μου. Καλημέρα στον φίλο από τη Δράμα, το Θοδωρή. Λέει, δεν θα σχολιάσω, λέει, αγροτικά. Χειρότερα δεν μπορούν να πάνε. Ναι, ρε, Θοδωρή μου. Αντιλαμβάνομαι τα κλαδικά σου θέματα. Τώρα μην το κάνουμε την εκπομπή. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Θυμάστε εκείνη την εκπομπή, την αγροτική. Λέει, πες μας, λέει, για το γάμο φιδεία. Έχεις δίκιο, δεν έχω πει για γάμο φιδεία. Πριν πάμε και στο γάμο φιδεία, όμως πρέπει να πάμε κάτι, να πούμε κάτι σημαντικότερο.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Αυτό, γιατί παιδιά. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις περιμένουμε σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία από 9 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια τμήματα θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες σχεδόν μέτρη με 4 μπουφόρ με γρήγορη εξασθένιση. Θα ξασθενήσουν γρήγορα. Παιδιά, για τον γάμο φιδεία, τι να πω, λέμε βεβαίως για τον φιδεία Παναγιώτου, έτσι λέγεται στο πόνιμο, τον ευρωβουλευτή, τον νεαρό ευρωβουλευτή από την Κύπρον, ο οποίος έκαμε ένα γάμο, ήταν ένα Μπρίντζερτον. Ήταν γάμο Μπρίντζερτον. Το ξέρετε ότι οι γάμοι έχουν θεματικά, είναι θεματικοί γάμοι πλέον, δεν είναι απλοί γάμοι. Τώρα, άμα θες να παντρευτείς, δεν είναι απλά πας στην εκκλησία και παντρεύεσαι. Όχι, φίλε μου. Έχει θέμα ο γάμος. Πρέπει να δεις, θα είναι θέμα Μπρίντζερτον, θα είναι θέμα Τσιρκολί, θα είναι Ρίο Ντε Τζανέιρο, θα είναι θέμα μεσαιωνικό. Πώς είναι κάτι δωμάτια που έχουν στα 3 Χ, που είναι, ξέρω εγώ, μπαίνεις μέσα και είναι δωμάτιο, ξέρω εγώ, μεσαιωνικό. Είναι δωμάτιο καουμπόις και Ινδιάνα. Έτσι είναι οι γάμοι πλέον. Οι γάμοι έχουν θέματα. Δεν είναι σαν πάρτι, και είναι πάρτι οι γάμοι. Εμάς στην περίπτωση των φιδιών του Παναγιώτη, τον επάντρεψεν, ο ιερεύς ήταν ο πατήρ του. Ο πατέρας του τον πάντρεψεν και έτσι του έδωσε την ευχή του. Και παντρεύτηκε την αγγλιακτή της καρδιάς του, την ξαδιά αυτή την Αβερκίου. Πάρα πολύ ωραία ήταν. Τους ευχόμαστε τα καλύτερα τα παιδιά. Παιδιά, τι να σχολιάσω από το γεγονός ότι ρώτησα φίλη για το νηφικό της Σταυριάνας, νομίζω λέγεται η κοπέλα, και μου είπε, λέει, πολύ ωραίο, λέει, της άρεσε πάρα πολύ. Δεν ξέρω, οι γυναίκες με τα νηφικά έχουν ένα πράγμα τρελό, δηλαδή βλέπουν νηφικό και εμάς μας φαίνονται όλα ίδια. Εμείς βλέπουμε διαφορές μόνο στο πόσο δέρμα φαίνεται. Λέει, άμα είναι κανένα νηφικό που είναι και κάποια που είναι λίγο ξόχαρα, βλέπεις εκεί στήθος έξω, μπούτια έξω, όλα κτλ. Έχουν βγει και τέτοια νηφικά. Μόνο αυτό. Οι άλλες, λέει, πω, λέει, χάλια νηφικό. Την είδες την νύφη? Χάλια ήταν η νύφη. Λέμε, τι είχε η νύφη? Το νηφικό της δεν το είδες? Τι είχε το νηφικό? Μα ήταν χάλια, ήταν εδώ η δαντέλα, έτσι αυτό και πολύ. Και αυτόν τον είχαν ντύσει τύπου Άγγλο Λόρδο, ξέρω εγώ. Και αυτό, ξέρεις, να σου πω κάτι, με αυτό δεν έχω κανένα θέμα. Το θέμα είναι ότι δεν μπορώ το μετά το σόου, ότι πρέπει να δώσεις και σόου για τους καλεσμένους. Γιατί αυτοί κάνανε και σόου, μάθανε χορούς. Παλιά παντρευόσουνα, έπινες δύο τσίπουρα, κρασιά, ξέρω εγώ, τελείωνε το πανηγύρι. Τώρα πρέπει, φίλε, να κάνεις προπονήσεις, να πας να μάθεις τάγκο. Πηγαίνουν οι γαμπροί και μαθαίνουν τάγκο πριν το γάμο. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Πηγαίνουν, κάνουν μαθήματα χορού. Τον είδε στο φιδία πώς έκανε. Dirty dancing έκανε. Εγώ όταν άλλη την έκανε πάνω ελικοπτεράκι, φίλε. Ο γάμος δεν είναι απλό πράγμα πλέον. Είναι ένα show ολόκληρο. Είναι YFSF. Your face sounds familiar. Όχι το άλλο, πώς το λέγανε. Που ήταν η καγιάρεση. Το dirty dancing. So you think you can dance. Είναι ο γάμος. Ναι, εμείς είχαμε έναν συγγενή μας, ο οποίος ήταν εντελώς άμπαλος, δεν μπορούσε να χορέψει, είχε δύο αριστερά πόδια, παιδιά, και πήγε ο άνθρωπος και τον έβαλε η γυναίκα του και έμαθε τάγκο και τον είδαμε στο γάμο και δεν ξέρω, γελούσαμε, δηλαδή λέγαμε τώρα, έλα ρε εσύ. Πραγματικά δηλαδή, γιατί τον άλλο τον είχε συνηθίσει να κάθεται, ας πούμε, να τρώει, να πίνει, να ρεύεται και ξαφνικά τον είδες Λατίνο εραστή, λες, δεν γίνονται αυτά.
1: Galaxy 92.
0: Εγώ στο γάμο μου θα τον κάνω μεσαιωνικό το γάμο. Να είμαι με τέτοιο, με πανοπλία. Σιδηρόφραχτος. Θα βάλω και ένα, πώς το λένε αυτό το τσίγκινο, το ζώνη αγνότητας θα φορέσω. Θα το δώσω το κλειδί στην ύφη. Θα του πω, αγάπη μου, θα ανοίγεις εσύ όποτε θες.

0: Ο Σταύρος λέει, φταίει η διαφήμιση, λέει, γνωστή διαφήμιση που δείχνει τους γαμπρούς που πάνε και μαθαίνουν χορό. Ναι. Δεν νομίζω ότι είχε, η διαφήμιση έπεται των κοινωνικών αλλαγών. Νομίζω ότι το έχει προηγηθεί, δηλαδή ότι οι γαμπροί ξεκινούσαν να μαθαίνουν χορούς, πρέπει να είναι μέσα στην δεκαετία των Zeros ξεκίνησε αυτή η ιδέα. Όχι, καλό είναι τώρα πλάκα χωρίς πλάκα. Καλό είναι να μαθαίνεις και κάθε χορό, να σου μείνει κάτι. Τουλάχιστον από το γάμο να σου μείνει κάτι, ρε παιδί μου. Αφού όλοι χωρίζουν στο τέλος, τουλάχιστον να μάθεις τάγκο, να μάθεις κάτι. Μάθεις μια τέχνη που λέει μάθε τέχνη και άστινε. Εσύ τι έμαθες στο γάμο σου, σου λέει ο άλλος ρούμπα. Εσύ τι έμαθες στο γάμο σου, τσατσά. Λέω εντάξει, έχει δυσκολέψει το σπορ, γράφει εδώ ένας. Μέχρι και ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Μάρκο Ρούμπιο, έκανε λέει τον DJ σε γαμήλιο πάρτι. Εντάξει, τώρα έβαλε εκεί τα ακουστικά, έκανε ότι παίζει το DJ τώρα. Εν τω μεταξύ και άλλο αυτό πάει. Να βρεις DJ καλό να σου παίξει το τραγούδι. Παιδιά, άμα είσαι DJ σε γάμους, καλά παίρνεις καλά λεφτά. Αλλά το τι ψυχοβγάλτσιμο είναι να σου πει να πρέπει η νύφη κυρίως, ο γαμπρός να. Στα παλιά τα παπούτσια, τι θα παίξει τώρα, έχει μια φαγούρα. Ο γαμπρός μπορεί να έχει και άγχος άμα παίζει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός εκείνη τη μέρα να βάλει γιγαντοθόνη. Αυτό τον ενδιαφέρει το γαμπρό. Η νύφη όμως τι θα παίξει, ποιο τραγούδι και εκεί που θα μπούμε θα βάλει το ρέμο το τάδε και θα το τσιτώσει, θα το δώσει εκεί πάνω να πήγε κανονικά, μην τυχόν ρίξει κάτω το ρέμο. Άμα κάνει λάθος ο DJ στο τέτοιο, στο τραγούδι εισόδου φίλε, άστα δηλαδή, καλύτερα να φύγει από το γάμο εκείνη τη στιγμή.
1: Galaxy 92.
0: Είναι αυτό που λένε η νύφη το έσκασε, ο DJ το έσκασε. Δεν ήθελε να τον δει η νύφη γιατί έβαλε λάθος κομμάτι. Πού είναι εκείνοι οι παλιοί ωραίοι γάμοι με τα κλαρίνα που πηγαίναν στους δρόμους των χωριών και που περπατούσαν. Αυτή είναι γάμοι. Άμα ο γάμος δεν έχει κλαρίνο, δεν είναι γάμος. Και δεν το λέω μεταφορικά.

0: Μάκης μας λέει εδώ σε μήνυμα, λέει: Ευαγγέλη, έχω πάει σε γάμο, λέει, που το τραγούδι εισόδου ήταν Metallica. For whom the bell tolls. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα. Έλα ρε ψεύτη τώρα, Metallica θα είχε, αλλά το For whom the bell tolls. Σιγά μην το έχει ο DJ καταρχάς. Μα τώρα είναι λυθνόμη να παντρευτείς και να βάλεις Metallica. Εκτός για να είναι metal, αλλά και οι δύο, ναι, λογικό. Η Μαρία Λουίζα Βούρου φόρεσε κίτρινο μπικίνι, έκανε το πρώτο μπάνιο στη θάλασσα για το 2026 και ρωτά, τόλμησε κανείς άλλος? Όχι, γιατί έχουμε λογική, δεν είμαστε χαζοί να πάμε να βουτήξουμε μέσα στους μείον, δεν ξέρω πόσο είχε. Άκουλε, τόλμησε κανείς άλλος να βουτήξει. Βέβαια λένε ότι όταν έχει κρύο, λέει, έξω μέσα η θάλασσα είναι ζεστή ή κάτι τέτοιες μπούρδες, δεν ξέρω. Ο Λιάγκας δεν βουτάει κάτι τέτοιες περιόδους. Ο Λιάγκας δεν ανέβασε κανένα βίντεο αυτά που λέει, γεια σας, είμαστε εδώ στη Βουλιαγμένη. Α, υπέροχη θάλασσα, πολύ ωραία. Και αυτό εδώ το, νομίζω έχει ένα σαν χαϊμαλί εδώ που κρέμεται, σαν δόντι, που στο ένα μενταγιόν. Πάρα πολύ ωραία, υπέροχη θάλασσα, υπέροχη Ελλάδα μας. Καλημέρα. Και βλέπεις αυτό, ας πούμε, και λες, τι ζωή κάνω εγώ, ας πούμε, γιατί με έχει αδικήσει ο Θεός. Θα μου πεις απ' την άλλη, και εγώ να είχα την ευχαίρεια, δεν θα πήγαινα να βουτήξω στη Βουλιαγμένη, όχι Μάη μήνα, ούτε Ιούλιο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πάμε σε μια μικρή ραδιοφωνική αναφορά. Την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 10, το εστιατόριο 1055 στο Ρίτζεσι Καζίνο Μονπαρνές γεμίζει χρώμα, μουσική και flower power διάθεση. Ο μοναδικός Τόνις Φίνος ανεβαίνει στη σκηνή με ένα εκρηκτικό live γεμάτο τραγούδι, χορό και θεατρικότητα που θα σε ξεσηκώσει. Και για να είναι η εμπειρία ολοκληρωμένη, απολαύστε ειδικό σετ μενού με. Τι μου γράφανε εδώ, δεν μου γράφανε. Δεν μου γράψανε την τιμή, ρε φίλε. θα επιστρέψω με την τιμή. Ανάτομο. Φορέστε το πιο funky σας mood και ελάτε να ζήσουμε μια ξέχαστη βραδιά. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 210-24-21-055, ρυθμιστή σε έψη συμμετοχή για άτομα αν των 21 ετών παίξει υπεύθυνα. Λοιπόν, σε λίγο θα επιστρέψω με την τιμή, γιατί μου το τυπώσαν λάθος μάλλον. Λοιπόν, αυτά που λέτε. Πάνε, βουτάνε τώρα, σου λέει αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι και εγώ πήγα να έκανα κάτι βουτιά στο κολυμβητήριο κάποια στιγμή που με είχε πιάσει το φιλότιμο. Τώρα τελευταία έχω να μπω σε θάλασσα, πισίνα, νερό, κάνω μπάνιο. Λούζομαι. Κάνω ντους, θέλω να πω, δεν με παρεξηγήσετε.
1: Galaxy 90.
0: Στη θάλασσα δεν πάω, αυτό θέλω να πω. Να πει, τόλμησε κανείς άλλος. Πρώτο μαγιάτικα, πάω βουτήξω στη θάλασσα. Πεθάνω.

0: Daddy Swims the Door στον Galaxy 92. Καλημέρα στο Μάριο από Νέο Φάλιρο. Λέει Βαγγέλη, καλό μήνα. Εμείς λέει στην είσοδο του γάμου βάλαμε Just Say Yes, No Patrol. Και η πρώτη μας νύχτα, λέει πρώτο χορό, βάλαμε το η πρώτη μας νύχτα του Γιάννη Βογιατζή. Πριν 14 χρόνια στο γάμο μου. Ωραίο, ακούγεται. Ποιος είμαι εγώ που θα κρίνω την παίζει στο γάμο μου. Και τα δύο, πολύ ωραίες επιλογές, φαντάζομαι. Το θέμα είναι τι γουστάρεις, τι αγαπάς τον άλλον, τώρα τι θα παίξεις το τραγούδι. Τι έχει γίνει με το παγκάκι του Καβάφ, παιδιά? Έλεος, αφήστε τον άνθρωπο λίγο να ηρεμήσει εκεί που βρίσκεται. Έχουν κάνει ένα παγκάκι με ένα, τώρα αυτό λένε μπρούτζινο, άγαλμα. Τι θεωρείτε, ούτε 30 δεν είναι. Είναι ένα μνημείο, εν πάση περιπτώσει, για τον Καβάφη. Φαντάζομαι το έχετε δει όλοι. Το βάλανε εκεί στην Ηρώδο του Αττικού, αν δεν κάνω λάθος. Και πάνε και κάθονται όλοι τώρα εκεί πέρα. Περνάνε και φωτογραφίζονται με τον Καβάφη. Λες και είναι ο Ρουβάς. Τι είναι αυτό το πράγμα? Κάτσε, ωραία, εντάξει, πράγμα, το κάνεις με τον Μπουμπί και άλλο. Τι είναι αυτό? Γλυπτό είναι. Το παρέβασε το Ίδρυμα Ωνάση στο Δήμο Αθηναίων. Η πρόταση του γλύπτη Πραξιτέλη Τζανουλίνου. Όλος περίεργος δεν το κράξανε, γιατί συνήθως στην Ελλάδα όταν κάνουν ένα άγαλμα, ένα γλυπτό, οτιδήποτε, βγαίνουν και λένε ήταν έκτρωμα, δεν μοιάζανε, χάλια τον κάνανε κτλ. Αυτή τη φορά δεν άκουσα άσχημα λόγια. Αποτυπώνει τον Καβάφη καθιστό. Πρόκειται για ένα γλυπτό σε φυσικό μέγεθος από χαλκό με πατίνα υψηλής αντοχής για εξωτερικό χώρο που επιτρέπει στον επισκέπτη να κάτσει δίπλα στον ποιητή. Τον ποιητή το ρώτησε, άμα θέλει να κάθονται περαστικοί εκεί πέρα. Άκου εκεί.
1: Galaxy 92.
2: Διαφημίσεις.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημία 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
5: Επιχειρήν, το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
6: Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντησή του με τον Εμμύρη του Κατάρ στο Μέγαρο Μαξίμου εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εμπιστοσύνη του Κατάρ μέσω επενδύσεων στην ελληνική οικονομία. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική στη Μέση Ανατολή και τις συνέπειες στις τιμές της ενέργειας και στη διαθεσιμότητα των λιπασμάτων, ανέφερε ότι οι συνέπειες αυτής της σύγκρουσης μπορεί να διαρκέσουν για μήνες ή ακόμη και χρόνια. Στο 9% διαμορφώθηκε η ανεργία στην Ελλάδα το Μάρτιο του 2026 σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων με σκοπό να μπορούν τα κράτη-μέλη να στηρίξουν την οικονομία τους στο πλαίσιο της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Αύξηση κατά 2,48 δισεκατομμύρια ευρώ παρουσίασαν οι καταθέσεις από επιχειρήσεις σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

0: του από την Cheryl Crow στον Galaxy 92. Είχαμε και μπιφ εφιστόδη στα μάτια Φασουλή, γιατί της έβαλε κακή κριτική. Της έβαλε κακό βαθμό ο Φασουλής. Της έκανε έντονη κριτική στο Just the Two of Us και της είπε, λέει, ότι λόγω του παρελθόντος σας, λέει, ήμουν πολύ επίκης. Κανονικά είστε για πολύ χειρότερα. Λέει, για τα πανηγύρια αυτά που τραγουδάτε είναι καλά, αλλά για εδώ δεν είστε. Πω, πω. Και το ξέρω, για τα πανηγύρια τώρα είναι διτή σημασία. Δηλαδή για τα πανηγύρια λέει ο ένας και εννοεί ότι είσαι για τα πανηγύρια, ο άλλος λέει για τα πανηγύρια, αλλά εννοεί ότι είναι για τα πανηγύρια να τραγουδάει εκεί. Οπότε ήταν και έξυπνη η ατάκα. Και λέει, να σας πω εγώ, λέει η Θόδη, να σας πω εγώ τα τραγούδια αυτά που λέτε για τα πανηγύρια, τα τραγουδάτε εσείς και εσείς. Τα τραγουδάτε, τα πανηγύρια. Εντάξει, τι περιμένεις τώρα, παιδί μου, θέλω να πω. Δεν είστε, λέει, για coach, γιατί έχει δίπλα της έναν μαθητευόμενο. Νομίζω είναι αυτός ο DJ, ο Ντελέασης, που έλεγε το «Όλα σε δειγάνε». Αυτός ο ψηλός εκεί, ο ψηλέας, από την Πάτρα. Πάμε για κίνηση.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, ας την πω την κίνηση εδώ στην πόλη. Τι γίνεται, εγώ σαν εφηθόδη, όχι. Έχει πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφισό και στα δύο ρεύματα από Φιλαδέλφια μέχρι Λεωφόρο Αθηνών. Και στη συμβολή με Αττική Οδό. Το ρεύμα της Αττικής Οδού προς το αεροδρόμιο είναι κόλαση αυτή την ώρα. Από το Ζεφύρι ξεκινάει το μποτιλιάρισμα και φτάνει μέχρι Λεωφόρο Ηρακλείου. Μετά μια ανασούλα παίρνεται και ξανακολλάει πάρα πολύ έντονα πριν το Λεωφόρο Κίμης, αλλά σας πάει για πολύ, παιδιά. Δηλαδή θα φτάσετε, θα βελάξετε μέχρι την Ερατζιώτισσα. Έχει πάρα πολύ μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Το αντίθετο ρεύμα, και αυτό είναι δύσκολο, από το Γέρακα μέχρι Λεωφόρο Πεντέλης, η Μεσογείων και στα δύο ρεύματα από το Πεντάγωνο μέχρι το Χολαργό. Η Κηφισίας δυσκόλεψε και αυτή πάρα πολύ, ειδικά στην άνοδο από τον Ερυθρό Σταυρό μέχρι, από Βασιλή Σοφία ουσιαστικά, όχι Κηφισίας είναι εκεί, από τον Ερυθρό Σταυρό, καλά λέω, μέχρι να φτάσετε στην Εθνική Αντιστάσεως στο Χαλάνδρη, στην άνοδο, και η κάθοδος έχει δύο κομμάτια που κολλάνε, στην Καποδιστρίου και πιο χαμηλά από το Ψυχικό μέχρι την Πανόρμου. Η Καποδιστρίου η ίδια είναι χάλια, επιχειρήστε καλύτερα αν θέλετε να βγείτε από Νέα Ιωνία προς Κηφισίας, καλύτερα πάτε από Σπύρου Λούι, γιατί η Καποδιστρίου είναι προσπέλαστη. Λεωφόρος Αλίμου Κατεχάκη κόκκινη, η άνοδος της Βενιζέλο Πολιού πολυκόκκινη. Η παραλιακή στην άνοδο έχει προβλήματα έντονα και πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα στην κάθοδο της παραλιακής, που ξεκινάει από το Φάληρο, παρακαλώ, από το Νέο Φάληρο, και φτάνει μέχρι το Έδεμ. Η Αμφιθέας δεν είναι καλή, συγκρού από Νέο Κόσμο και πάνω είναι χάλια, το ίδιο και Λεωφόρος Βασιλείος Κωνσταντίνου. Η Αλεξάνδρας έχει δει και χειρότερες μέρες, νομίζω. Και φυσικά η Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Κουράστηκα και μόνο που τα είπα. Η Μαρία του Λυκαβητό λέει, εδώ κατέβασα αερόθερμο από το Πατάρι για να κάνω μπάνιο στο σπίτι μου, όχι να πάω θάλασσα. Μαρία, βλέπω θέρμανση εκεί, τίποτα, έτσι, γενικώς. Το αερόθερμο μόνο, αντέχεις.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα που είναι Μάιος, δεν σου πάει η καρδιά να ανάψεις καλοριφέρ. Θεωρείσαι τρελός. Λοιπόν, αυτό αφιερωμένο στο φίλο μας τον Μάριο, που παντρεύτηκε πριν από 14 χρόνια με αυτό το τραγούδι. Snow Patrol, Just Say Yes. Θα το αφιερώσω και σε όσους ετοιμάζονται.

0: Ευχαριστούμε τον φίλο τον Μάριο, ο οποίος μας έκανε αυτή την πολύ έτσι γλυκιά, είχε αυτή τη γλυκιά έμπνευση μας να μας πει το τραγούδι που έπαιξε στο γάμο του. Και το θυμηθήκαμε εδώ, Snow Patrol, Just Say Yes. Και πριν καν μας πια, εκεί που ήμασταν έτοιμοι να μας πιάσουν τα ζουμιά, έρχεται διαζευμένη και λέει περαστικά τους. Ντροπή σου. Λοιπόν, καλημέρα και στο Σταύρο. Εγώ λέει πάντως παντρεύτηκα με London Calling. Εγώ θα σε χώριζα στη θέση της γυναίκας όταν έβαζε London Calling class στο γάμο. Και έχω πάει σε γάμο, λέει, που ο γαμπρός χόρεψε το η ζωή εδώ. Συγγνώμη. Έχω πάει σε γάμο, λέει, που ο γαμπρός χόρεψε το η ζωή εδώ τελειώνει σε ζεμπέκικο. Νομίζω ότι αυτό είχε γίνει μόδα κάποια στιγμή. Νομίζω το κάνανε για χαβαλέ κάποια στιγμή. Οι γαμπροί χορεύανε. Εν πάση περιπτώσει, η Μαρία Πουλκαβιτό, το καλοριφέρ ήταν off. Εμείς, λέει, μπήκαμε, λέει, στο γάμο με τραγούδι εισόδου Let's Stick Together, Brian Ferry, και πρώτος χορός Σάιν Μαντρουγάδα. 16 χρόνια η Λένα. Πολύ χαίρομαι να μου στέλνετε τέτοια μηνύματα. Εδώ είμαστε εμείς με τα αγαπημένα σας γαμήλια τραγούδια και όχι μόνο, με Beloved, με Santana, με Simply Red.
1: Με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.
4: Galaxy 92.

0: Εγώ διαβάζω τα τελευταία μηνύματα για γάμους, γιατί έχετε αγριέψει εδώ πέρα. Ο Χρήστος από Τρίπολη, και στα δικά σου, Βαγγέλη, καλημέρα. Εγώ δεν θυμάμαι τι τραγούδι έπαιξε, 32 χρόνια πέρασαν. Θα μ' ακούει η γυναίκα τώρα. Λοιπόν, εμείς χορέψαμε No Ordinary Love, σαν De Forever. Καλημέρα, λέει η Μαριέτα. Εμείς λέει κάναμε είσοδο με Ζουγανέλη, Ελεονόρα, όχι Γιάννη, Ζουγανέλη, ευτυχώς. Γράψτε εδώ το μήνυμά σας. Ναι. Παντρευτήκαμε, λέει, στο φοβερό εκκλησάκι της Ραφίνας, όπου τώρα δεν επιτρέπονται οι γάμοι, και φύγαμε με μοτοσυκλέτα. Αξέχαστες στιγμές, λέει η Νίκη. Και όσο για το φόρεμα, τα συχαίνω με τα νηφικά, φόρεσα ένα ωραίο το φόρεμα. Καλά, εντάξει, δεν είπαμε, και κάτι δηλαδή φοβερό αυτό με το τέτοια παίχθια και τα νηφικά, και εσύ πια είπαμε. Είναι φοβερό πάντως με τις γυναίκες. Ή θα πλακώνονται για τα νηφικά, ή θα λένε τα συχαίνω με εγώ τα νηφικά, θα βάλω φόρεμα. Βέβαια, και το άλλο να σου πω, και το άλλο, το που πάνε τώρα λίγο κάτι, που βάζουν κάτι σταράκια, που πάνε ορισμένοι γαμπροί με σταράκια. Ή ξέρω εγώ κάτι που, και καλά μοντέρνη και καλά αυτό, ξερνάω βατράχια κανονικότατα, δηλαδή μην τον κάνεις κανένα, αδερφέ.
1: Διαφημίσεις.
2: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη, από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού, από 7 Μαΐου, κάθε Πέμπτη με Κυριακή, στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strom. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή, και online στο alisiotis.gr.
5: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
6: 1-2-3 ink επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
5: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
7: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
8: Πήγε στον Κασιμάτι.
7: Έχει έπιπλα γραφείου.
8: Και τι έπιπλα? Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.

Πολύ ερωτική σήμερα δεν είμαστε? Μας το παρακάναμε λίγο. It's Only Love, τραγουδάρα Simply Red, νομίζω και αυτό Barry White είναι. Έχουμε γάμους και showbiz, τα έχουμε ξαναπεί. Δανάη Μπάρκα να μένετε, δεν το έχει επιβεβαιώσει βέβαια η κοπέλα. Ψιθυρίζεται, λέγεται κτλ. Και Ηλία Παπαγεωργίου. Η Μαρία Ηλιάκη δήλωσε, λέει, μου άρεσε που με αναγνώριζαν στην Ελβετία, μαλάκωνε κάπως τη μοναξιά μου. Στην Ελβετία, ναι, στην Ελλάδα. Εντάξει, και στην Ελλάδα την αναγνωρίζουν, μιλάμε βλακίες. Είδες αυτό που φοβερό, καμιά φορά που λένε ρε παιδί μου, βλέπουν, βγαίνουν κάτι celebrity και λένε φεύγω από την Ελλάδα, τέλος η showbiz για μένα, ξεκινάω οικογένεια, πάλι εδώ γυρνάνε στο τέλος. Δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς αυτό. Είναι δύσκολο, παιδιά. Εμείς εδώ οι άνθρωποι της showbiz, εμείς οι άνθρωποι της showbiz, δεν μπορούμε χωρίς τη δημοσιότητα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να αλλάξουμε επάγγελμα. Λοιπόν, ο Σπύρος, καλημέρα, λέει. Εμείς ροκάραμε, λέει ο Σπύρος από το Μοσχάτο. Η χωρισμένη, λέει, δεν σου κόβει deep. Τα σταράκια είναι για να φύγει εύκολα. Με τα σκαρπίνια δεν τρέχεις. Ναι, τα σκαρπίνια θα τον σώσουν. Άμα θέλει να τρέξει, νομίζεις εσύ. Εσύ πιστεύεις ότι τα σκαρπίνια είναι το θέμα. Λέμε για γάμους και για γλέντια και για χαρές. Γιατί τα υπόλοιπα, παιδιά, είναι μια ζωφερή πραγματικότητα. Ό,τι και να κοιτάξεις, δηλαδή, ό,τι και να διαβάσεις, είναι λίγο. Πώς το λένε. Δυσίωνο. Από τα πολιτικά μέχρι τα κοινωνικά μέχρι οτιδήποτε. Οπότε λέμε εμείς έτσι ευχάριστα πράγματα εδώ πέρα, έτσι, γάμους για διαζύγια. Ό,τι γουστάρει ο καθένας.

0: Έτσι, get lucky. Get lucky, Daft Punk στον Galaxy 92. Μια που λέγαμε για προτάσει γάμου. Είδα πρόταση γάμου μέχρι και σε παράσταση stand-up. Δεν ξέρω αν ακούσατε για τον Max Amini, τον πασίγνωστο αυτόν Ιρανοαμερικανό stand-up comedian που έκανε δύο sold-out παραστάσεις στην Αθήνα το Σάββατο. Μάλιστα, η μία ήταν 5 το απόγευμα. Εγώ πήγα σε αυτή τον 5. Και είχε ανεβάσει πάνω ένα ζευγάρι το οποίο έκανε, ήταν παιδί μου άντρας και έκανε πρόταση γάμου στη γυναίκα. Είπανε, εξομολογήθηκαν τον έρωτά τους, τι ωραία, τι πολύ ωραία, συγκινητικά πραγματικά ήταν πολύ ωραίο. Και έκανε πρόταση γάμου και λέω, δηλαδή έχει γίνει πλέον το stand-up, μπράβο ρούλα ρε φίλε. Τότε που είχε κάνει ο Σχοινάς την πρόταση γάμου στη Γαρμπή, το θυμάστε, πρωτοχρονιά που ήτανε. Λοιπόν, είχε κι άλλο ο Max Amini, ήταν ο Βουρλιώτης κάτω, του έκανε δώρο, ανέβασε το Βουρλιώτη, είπε μαζί μου ασχολείσαι πόσο, όχι στον ίδιο. Έγινε χαμός, αλλά το θέμα είναι ότι κάτσαμε εκεί, ξεκίνησε 5.30, τελείωσε 7 και ζήτημα να έκανε ένα τέταρτο κείμενο. Δηλαδή όλο το άλλο ήταν από πού είσαι φίλε, είμαι από την Αλβανία. Χαχαχα, έλεγε κάποια αστεία, το οποίο αν τα έλεγε Έλληνας θα ήταν ρατσιστικά. Άμα τα λέει ξένος δεν είναι. Εσύ από πού είσαι, εσύ είσαι από το Λίβανο. Αχαχα, είστε έτσι. Εσύ από πού είσαι, είσαι από τη Ρωσία. Είσαι έτσι. Αχαχαχα. Δηλαδή αυτό το πράγμα ήταν, η όλη παράσταση ήταν αυτό το πράγμα. Δεν είχε κείμενο. Στο τέλος μας είπε και δύο αστεία για να βγει από την υποχρέωση και παρόλα αυτά, τίγκα το Christmas Theater. Μιλάω, τα λέμε τίγκα, το οποίο πρέπει να χωράει γύρω στα 1500 άτομα. Οπότε επί δύο βάλτε, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε τώρα για κοσμοσυρωή και όχι μόνο με Έλληνες. Σύντομο break και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Εντάξει, εγώ δεν κάνω τέτοια νούμερα, όπως καταλαβαίνετε, όπως ο Max Amini. Εγώ σας περιμένω παρόλα αυτά στην Τεχνόπολη την Κυριακή στις 4.30. Πάμε για break και επιστρέφουμε με Sir OMD, Brian Ferry και Teddy Swims στον Galaxy 92.
1: Διαφημίσεις.
2: Πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Η οργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ. Στην Tech Support μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου ιστοσελίδα για την επιχείρησή σου ή το δικό σου e-shop από 150 ευρώ. Μάθε τώρα περισσότερες πληροφορίες στο 210-9902-739.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Ο πατέρας μου, του Φλωριάν Τζελέρ, στο θέατρο στο Α.
8: Όσοι το είδαν μιλάνε για μια συγκλονιστική παράσταση και για ερμηνείες που καθυλώνουν.
7: Ο πατέρας μου, η αληθινή μαγεία του θεάτρου.
8: Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 και Κυριακή στις 7 στο θέατρο στο Α.
7: Θανάσης Παπαγεωργίου, Εύα Καμινάρη, Αργύρης Παυλίδης, Ιωάννα Παυλίδου, Ελευθερία Στεργίδου, Γιάννης Τσουρουνάκης.
8: Μια μοναδική θεατρική εμπειρία, μια σπάνια θεατρική κατάνοιξη.
7: Ο πατέρας μου, στο θέατρο στο Α, για λίγες ακόμα παραστάσεις.
8: Μπαμπάκα μου.
1: Galaxy 92.

0: Give it up. Παρετήσου. Σαν σύνθημα πολιτικό ακούγεται αυτό, ε. Baby, give it up, give it up. KC and the Sunshine Band. Να βγει και λίγο ήλιος. Καλημέρα σε όλους. Ακούτε Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο και περιμένει όλους εσάς εδώ να μαζευτούμε μια παρέα μέχρι τις 10. Τα μηνύματά σας στο galaxy92.gr και στο Instagram V Χαρισόπουλος. Ήρθε η ώρα να δούμε λίγο τι γίνεται με αυτόν τον ρημαδο καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για να δούμε, θα δούμε λιγάκι ήλιο. Θα δούμε, ναι, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Περιμένουμε Δευτέρα στην Αττική θερμοκρασία 9 με 21 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια τμήματα θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις ασθενείς και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες σχεδόν μέτρη 4 μπουφόρ με γρήγορη εξασθένιση. Αυτά με τον καιρό. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Μια γρήγορη διαφημιστική αναφορά. Να σας πω, Τετάρτη 6 Μαΐου στις 10 το εστιατόριο 1055 στο Ρίτζενσι Καζίνο Μοπαρνές γεμίζει χρώμα, μουσική και flower power διάθεση. Ο μοναδικός Τόνι Σφήνος ανεβαίνει στη σκηνή με ένα εκρηκτικό live γεμάτο τραγούδι, χορό και θεατρικότητα που θα σας ξεσηκώσει. Και για να είναι εμπειρία ολοκληρωμένη, απολαύστε ειδικό σετ μενού με 45 ευρώ το άτομο. Φορέστε το πιο funky σας mood και ελάτε να ζήσουμε μια ξέχαστη βραδιά. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 210-2421-055. Τώρα, υπάρχει μια φήμη ότι ο Τραμπ λέει φοράει πάνα. Πάνα κράτειας. Αυτό ενηλίκων. Τον είδανε, λέει, σε μια συνέντευξη η οποία κρατούσε 60 λεπτά και λένε ότι φορούσε πάνα. Τον είδανε λίγο φουσκωμένο κάτω από το παντελόνι. Λέει πως είναι αυτό. Εντάξει, ο άνθρωπος μπορεί να έχει θέμα. Τι. Είναι 70, πόσο είναι, 70, 80 πάει θα γίνει σε λίγο καιρό νομίζω. Οπότε, ούγαρα έρχεται μόνο, πλανητάρχης, αλλά το πιπί. Τι θα κάνουμε, να μην είναι και τέλειος.
2: 6.92.
0: Έχει όλα τα καλά του κόσμου. Καλά, δεν είναι λάτωμα να έχεις πάνω όταν είσαι πάνω κράτης. Θα να πω απλά, καταλαβαίνεις.

0: Μπορεί το τρίμερο να μην ήταν πολύ καλοκαιρινό, αλλά όσο να είναι, το καλοκαίρι είναι μια ανάσα. Εσείς που είστε καλοκαιράκι, δεν σας το βάλα αυτό να χαρείτε στο Holiday από τη Μαντόνα, από τα πολύ πρώτα της. Ακούτε Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο, κάθε άλλο παρά καλοκαιράκιας. Τώρα ήρθε η ώρα να σας πω τι πρέπει να τρώτε για να μην γκριζάρουν τα μαλλιά σας, αν δεν έχουν γκριζάρει ήδη, γιατί έχουμε και κοινό το οποίο είναι λίγο μεγαλύτερο, εν πάση περιπτώσει. Αλλά έχουμε και νέους από ό,τι φάνηκε σήμερα. Να σας πω εσάς που έχετε ακόμα μαλλιά που δεν έχουν γκριζάρει, να τρώτε τροφές που έχουν λουτεολίνη. Καλά καταλάβατε, είναι αυτές οι τροφές οι οποίες είναι αηδία, είναι αυτές οι τροφές που δεν τρώμε ποτέ, δηλαδή λαχανικά κτλ. Μπρόκολο, καρότο, σέλινο. Πράσινες πιπεριές, εντάξει, τρώμε με το κρέας, βάζουμε κρεμμύδια, πατζάρια, λάχανο. Όλα αυτά έχουν λουτεολίνη μαζί με το λάδι και κάνουν πολύ καλό στο μαλλί. Όχι να βάζεις το λάδι στο μαλλί, αυτό δεν ξέρω να κάνει καλό, αλλά το γκριζάρισμα είναι μια διαδικασία που γίνεται λόγω της μείωσης της μελανίνης, της χρωστικής ουσίας που δίνει χρώμα στα μαλλιά, το δέρμα και τα μάτια. Και η λουτεολίνη βοηθάει, εν πάση περιπτώσει, ώστε να μην φεύγει μελανίνη. Βοηθάει φυσικά στο άσπρισμα των μαλλιών και το άγχος, η κακή διατροφή, το άγχος πάρα πολύ, η ρύπανση και οι χρόνιες ασθένειες. Και βέβαια υπάρχει αυτή η λαϊκή παροιμία που λέει: άσπρα μαλλιά στην κεφαλή, μαύρα μαντάτα στη βουλή. Τι λέει μετά, δεν ξέρω. Και βέβαια υπάρχει και το αντίθετο που λέει: μαλλί μπαμπάκι, βουλή φαρμάκι. Τώρα αυτό μου ήρθε για να μην πω το άλλο. Καταλαβαίνετε. Οπότε για να μην έχετε μαύρα μαντάτα, φάτε λαχανικά. Ό,τι και να γίνει, παιδιά, λαχανικά είναι πανάκια τα λαχανικά. Απλά εγώ προτιμώ από το να φάω μπρόκολο, προτιμώ να με εκτελέσουν. Νομίζω θα είναι λιγότερο δυνηρό.
1: Galaxy 92.
0: Επίσης δεν έχω μαλλιά, οπότε δεν έχω και αυτό το άγχος. Έφυγε ένα άγχος. Το άγχος το είχα πριν να σπρίσουν. No, no.

Να στείλω μια μεγάλη καλημέρα με Stevie Wonder σε έναν άνθρωπο που έχει βάλει την μεγάλη σφραγίδα του στο ελληνικό ραδιόφωνο και συνεχίζει να τη βάζει, στο Γιώργο Μουχταρίδη. Γιώργο μου, χαίρομαι πάρα πολύ που με ακούς, που καλημέρα, καλή συνέχεια και να συνεχίσουμε με τα γκρίζα μαλλιά. Ο Χρήστος από το Μοσχάτο λέει, τι είπες για γκρίζα, είχα γκρίζα όταν ήταν πρωθυπουργός ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ναι, αλλά το θέμα είναι τώρα έχεις μαλλί, γιατί εμείς δεν έχουμε μαλλί. Καλημέρα, καλή χρονιά, λέει Βαγγέλη, πήγα καλά, βρήκα για κάνα πρωτοχρονιά, μέχρι και χαρτιά παίξαμε. Βάλε λίγο μετάλλικα, το λί, το πελοποννησιακό λέει. Μετάλλικα, ρε φίλε, θα σου βάλω. Κάτσε, περίμενε και εσύ, μην βιάζεσαι να πούμε. Εδώ έχουμε άλλα θέματα σοβαρά. Λοιπόν, να μάθετε πώς ρίχνουν γυναίκες σαν την Αθηνά Οικονομάκου. Ακούστε τι έκανε ο Μπρούνο Τσερέλα. Ξεκίνησε podcast και η Ντορέτα Παπαδημητρίου. Καλή αρχή να τις ευχηθούμε. Όλοι κάνουν podcast, ρε φίλε, τι γίνεται. Είναι, πώς το λένε, πώς ήταν κάποτε τα frozen yogurt. Τώρα είναι τα podcast. Σε κάθε γωνιά και ένα podcast. Και τι λένε το μεταξύ, αυτά που λένε, τα παίζουν στα podcast και μετά θα παίζουν σε εκπομπές. Τώρα να μην τα μειώνω κι εγώ όπως κάνει ο Λιάγκας συνήθως και μετά τα παίζει. Ο Μπρούνο Τσερέλα βρέθηκε καλεσμένος, λέει, της Ντορέτας Παπαδημητρίου και είπε πως έριξε την Αθηνά Οικονομάκου. Λέει ο Τσερέλα, που είναι γνωστόν Ιταλός μπασκετμπολίστας, όχι από τους πολύ καλούς. Λέει, πως την γνώρισες την Αθηνά, λέει, μια μέρα, λέει, έβλεπα τηλεόραση. Κάτσε ρε φίλε, εδώ το είχα τώρα που χάθηκε. Μια μέρα έβλεπα τηλεόραση, λέει, και είδα να μιλάει η Αθηνά Οικονομάκου. Μοιάζει, λέει, σαν είναι το πεπρωμένος μας. Έψαχνα, λέει, μουσική γιατί δεν καταλάβαινα τίποτα στα ελληνικά και έπεσα πάνω σε μια συνέντευξη και έγραφε Αθηνά Οικονομάκου. Δεν μπορούσα να το διαβάσω και το έβαλα στο Google Translate. Α, έτσι την ερωτεύτηκε, χωρίς να καταλάβει τι έλεγε. Μετά από, ίσως γι' αυτό. Μετά από περίπου 20 ημέρες της έστειλα μήνυμα, λέει, τη ρώτησα πώς είναι, ότι είδα το προφίλ της, τη ζωή της, τα παιδιά της. Α, στόκερ, κανονικός. Ξεκινήσαμε να μιλάμε φυσιολογικά και μετά από 4 μήνες που μιλούσαμε, γνωριστήκαμε από κοντά. Τον είχε, το περίμενε, το 4 μήνες τον Τσερέλα. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα όλα ήταν πολύ καθαρά και όμορφα. Ο οποίος Τσερέλα, παιδιά, δεν μοιάζει φοβερά με τον Νίκο Αναδιώτη. Το πρώην μοντέλο και είναι ευρωβουλευτή της Νίκης, να θυμίσω. Είναι ίδιος ο Αναδιώτης. Δηλαδή εκεί που μιλάω Τσερέλα και γνώρισα την Αθηνά Οικονομάκου, πάρα πολύ ωραία κοπέλα, τι άμο, σαραπερκέ, τι άμο. Μετά περιμένεις

να πει όχι στους γάμους ομοφύλων και να αρχίσει την ατζέντα κανονικά της νίκης. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, η ζωή κύκλους κάνει. Μπορεί κάποια στιγμή να γίνει ευρωβουλευτής και ο Τσερέλα. Δεν ξέρω, δεν γίνεται. Ιταλός είναι. Με την Ιταλία, γιατί όχι. Ο άλλος, αχ, πάλι λέει Τσερέλα και Οικονομάκου. Μπλιά, σιγά, μια φορά είπαμε κι εμείς κάτι showbiz. Όλη την ώρα για τον Τζίπρα και το Μητσοτάκη λέμε να μην πετάξουμε και ένα μια Οικονομάκου, έτσι να το αλαφρύνουμε. Το ξαλαφρύνουμε.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
6: Και ο καναπές Chesterfield.
5: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
6: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.

0: Να πούμε και μια καλημέρα στο διευθυντή μας, τον Χρήστο Γιακουμόπουλο, ο οποίος είναι καθοδόν και λέει δεν έχει καθόλου κίνηση. Ο δρόμος είναι μια χαρά. Κάτσε όμως τώρα να δούμε, γιατί δεν είναι όλοι οι δρόμοι το ίδιο. Ελπίζω να είναι έτσι παντού βεβαίως. Αλλά εμείς σας ενημερώνουμε εδώ πάρα αυτά. Έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση στην Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο τα προβλήματα κρατάνε εκεί γερά. Δηλαδή από το Ζεφύρι μέχρι τη Λεωφόρο Ηρακλείου θα δυσκολευτείτε. Έχει μποτιλιάρισμα μεγάλο. Το ίδιο και το ποτάμι από το ύψος της Λένορμαν μέχρι το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Στο κέντρο πολύ δύσκολα τα πράγματα, και στη Βασιλή Σοφία στο ρεύμα προς Σύνταγμα και στη Βασιλή Κωνσταντίνου και στην Αρδιτού. Κηφισίας, η άνοδος είναι Παναγία μου. Από το ύψος της Κατεχάκη μέχρι να φτάσετε στο ύψος του Χαλανδρίου, η κάθοδος πολύ καλύτερη, θα κολλήσετε χαμηλά στο ύψος της Κατεχάκη. Η ίδια η Κατεχάκη κολλημένη και αυτή. Η περιφερειακή είναι μια χαρά και στα δύο ρεύματα. Η βουλιαγμένη, πολύ αυξημένη κίνηση από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Και η παραλιακή στο ρεύμα και στα δύο ρεύματα από τη Μαρίνα Φλίσβου μέχρι την Αμφιθέας. Και η Αμφιθέας στο ρεύμα Νόδου, κοντά στη Συγκρού. Σταμάτα μωρέ Κορνάρης, η Κορνάρης μας έχει φάει τα αυτά. Η Συγκρού επίσης από το Νέο Κόσμο και πάνω. Το γνωστό εκείνο άθλιο κομμάτι του οποίου μας πάει τα νεύρα. Ακούτε Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Καλημέρα, αγαπημένε Βαγγέλη, λέει εδώ ένας, υποψιάζομαι ότι είναι γυναίκα. Καταλαβαίνω τα μηνύματά σας και από το χωρίς υπογραφή. Αγαπημένε Βαγγέλη, λέει, μας ζαλίζουν, λέει, με τον έρωτα που ζουν όλοι αυτοί και μετά χωρίζουν κτλ. Και εμείς αγαπήσαμε έτσι, δεν κάναμε έτσι. Ξέρεις κάτι τώρα όμως, εδώ πέρα το θέμα είναι ότι δεν ασχολούνται αυτοί με εμάς. Εμείς ασχολούμαστε με αυτούς. Δηλαδή δεν ήρθε ο Τσερέλα και άνοιξε, ακούσατε, είμαι ερωτευμένος με την Οικονομάκου. Πάρ' του, παίρνουν συνέντευξη. Τι να το ρωτήσουν τον Τσερέλα για τον μπάσκετ, αφού νομίζω ότι έχει σταματήσει ή τέλος πάντων είναι στα τελειώματα. Τι να του πούνε, πώς βρίσκεις την τιμή της ντομάτας στην Ελλάδα. Ωραία ερώτηση αυτή τώρα, πλάκα-πλάκα. Θα μπορούσαν να του πούνε. Για πες μας, ρε Μπρούνο, εσύ που είσαι Ιταλός, να μου πώς λέει η φέτα στην Ελλάδα, πώς τα βλέπει. Όχι φέτα. Το γάλα, ξέρω εγώ, τι παίρνει ο Τσερέλα τώρα, τι τρώει. Ξέρω, το καφέ, το φρέντο καπουτσίνο, το βρίσκεις ακριβό. Να μας πεις αυτό το. Μια τέτοια ερώτηση δεν του έχουν κάνει τον Μπρούνο Τσερέλα. Αυτό λέει που έρχεστε για δουλειά Δευτέρα μετά από τρίμερο και έχουν άδεια 5 άτομα, ο Παναγιώτης ρωτάει. Αλήθεια. Και λες, έχω κάνει κάτι λάθος. Φίλε, τώρα θέτεις μεγάλο θέμα εδώ πέρα. Είχανε δηλαδή το θράσος μετά από τρίμερο να πάρουν άδεια 5 άτομα. Πόσα άτομα απασχολεί η επιχείρηση. Για πες μας εδώ, τι γίνεται. Πάμε σε μια είδηση από τον καλλιτεχνικό ή και όχι κόσμο. Ο Τάσος Μπουγάς, ο πλανητάρχης, δήλωσε ότι το τραγούδι του Ακύλα μοιάζει με το δικό του τραγούδι. Ποιο τραγούδι? Το Φέρτο μοιάζει, λέει, με το θέλεις μπουζούκια πάμε, θέλεις μπαράκια πάμε, θέλεις να και πάμε. Και το άλλο που λέει, θέλω να φέρτο, θέλω να φέρτο. Μοιάζει, αλήθεια είναι. Αλλά είπε ότι δεν θα κινηθεί νομικά. Μεγαλόψυχος ο πλανητάρχης, ρε, ο Μπουγάς. Αυτός είναι πλανητάρχης, όχι σαν τον άλλο με την μπάνα κράτειας, να πούμε. Βέβαια, εδώ που τα λέμε και ο Μπουγάς είναι σε μια ηλικία που δεν θα με εξέπληκε αν φορούσε πάνω κράτειας.
1: Με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: It ain't over till it's over. Ουσιαστικά δεν τελειώσαμε ακόμα. Αυτό λέει το τραγούδι. Υπήρχε μια παροιμία παλιά που την είχε πει ο Στίβ Γιατζόγλου όταν ένα μάτς είχε ανατροπή και έλεγε: λένε ότι τίποτα δεν τελειώνει άμα δεν τραγουδήσει η χοντρή κυρία. Αυτό που λέγανε στα western, it's not over until the fat lady sings. Το οποίο βέβαια δεν το λέμε πλέον. 2026 έχουμε πολιτική ορθότητα, δεν λέγονται αυτά. Και όπως είχε πει επίσης ο Στίβ Γιατζόγλου, ο Ρόι Τάρπλι είναι ο Ρόι Τάρπλι. Δύο πράγματα είχε πει ο Στίβ Γιατζόγλου. Λοιπόν, φεύγουμε από το Στίβ Γιατζόγλου, δεν ξέρω πώς το θυμηθήκαμε. Η τρικυμία κρανίου αυτή η εκπομπή. Πάμε λίγο στην Κοπακαμπάνο που συγκεντρώθηκε πλήθος 2 εκατομμυρίων ανθρώπων, 2 εκατομμυρίων Βραζιλιάνων και μη και τουριστών μαζί για να δούνε τη Σακύρα. Τζάμπα όμως, τζαμπαντάν, ήταν τζαμπακαμπάνα, δεν ήταν κομπακαμπάνα. 2 εκατομμύρια, λέει, 8.000 αστυνομικοί. Τι να πρωτοκάνει ο αστυνομικός εκεί πέρα, άμα σε πατήσουν εκεί πέρα γίνεται χαμός. Εν τω μεταξύ, με συγχωρείτε παιδιά, 2 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα από στη Βραζιλία. Βραζιλία πόσα εκατομμύρια είναι, μιλάμε τεράστια χώρα. Σιγά το πλήθος. Και ήταν και τζάμπα, δεν κατάλαβα. Και εγώ, άμα κάνω τζάμπα στην αυλία, θα έρθουν 10 άνθρωποι. Η Σακύρα θα μαζέψει 2 εκατομμύρια. Μωρή Σακύρα, άμα κάνει αναβήση τζάμπα στην αυλία, ξέρεις τι έχει να γίνει εδώ πέρα, να πούμε με πόσο λένε, πόσο πάει το VIP, η VIP κονσόλα, η VIP σουίτα, πόσο πάει να πούμε, έχει φτάσει στα ύψη γιατί θα γεμίσει το ΆΚΑ τώρα λένε, δεν ξέρω κατά πόσο γέμισε το Καλλιμάρμαρο. Ωραίο θα ήταν αυτό, αναβήση στην Κόπα Καμπάνα. Η συναυλία της Σακύρα έρχεται μετά από παρόμοιες συναυλίες της Μαντόνα το 2024 και της Lady Gaga πέρσι και εντάζεται στην παγκόσμια περιοδία της Σακύρα με τίτλο «Los Mujeres No Lloran». «Για No Lloran». Οι γυναίκες πλέον δεν κλαίνε. Κλαίνουν οι άντρες τώρα, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Και όμως, κυρία μου, οι άντρες κλαίνε. Η Σακύρα αναμένει ότι η συναυλία στην Κοπακαμπάνα θα είναι η μεγαλύτερη της καριέρας της. Δεν πιάνετε τζάμπα, ρε φίλε. Όμως θα φέρει λεφτά στον τοπικό τουρισμό. Δηλαδή, το Ρίο Ντετζανέιρο θα κερδίσει περίπου 155 εκατομμύρια δολάρια. Τα δρακόντια μέτρα ασφαλείας έβγαλαν 8.000 αστυνομικούς στην άμμο. Γιατί είναι η άμμος, εκεί παραλίας. Κατάλαβες. Ωραίο αυτό να είσαι αστυνομικός και να σε στείλουν στην Κοπακαμπάνα. Που θα πατάνε εκεί, από να σε στείλουν σε καμιά πορεία στο κέντρο της Αθήνας, καλύτερα Κοπακαμπάνα.
1: Galaxy 92.
2: Διαφημίσεις. Kikli by Priceless. Ο νέος γαστρονομικός προορισμός στην καρδιά της Αθήνας. Kikli by Priceless. Η σύγχρονη ελληνική δημιουργική κουζίνα. Οι γεύσεις, οι άνθρωποι και οι ιστορίες τους. Kikli by Priceless. Βουτάδων 36, Κεραμικός. Κρατήσεις στο kikli.gr και στο 210-3469-662. Και τώρα ανακαλύψτε το νέο μενού με έκπτωση 30% αποκλειστικά για τους ακροατές του Galaxy 92.
3: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
4: τι?
3: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
4: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
6: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου, στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν, στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο nasis.org.

0: Alphaville sounds like a melody από τα λατρεμένα έντι στον Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο για λίγο ακόμα. Βλέποντας τα πλάνα από την δωρεάν συναυλία της Σακύρα στην Κοπακαμπάνα, θυμάται κανείς έτσι με συγκεντρώσεις του Ανδρέα Παπανδρέου που έμεινε λαέ τη Σακύρα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το μάθατε. Χτες ο Γιώργος Λιανός, μάλλον δεν το μάθατε. Ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε στους παίκτες του Survivor ότι δεν θα υπάρχει πια η ψηφοφορία του κοινού. Λογικό, γιατί δεν υπάρχει πλέον κοινό.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Ένα διαμάντι από τα Eddie, John Wade, Missing You. Μα αυτό τελείωσε ο σινεμάς και σήμερα. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, σας κουνάει το μαντίλι. Έρχεται η Ξένια Κούρτογλου με την υπέροχη έμπνευση της ημέρας και αμέσως μετά ο Μέμος Κοέν. Έχετε μια υπέροχη Δευτέρα, όσο το δυνατόν λιγότερο κουραστική, όσο το δυνατόν πιο ήρεμη, όσο το δυνατόν πιο ζεστή, γιατί το τρίμερο ήταν κουραστικό με αυτό το κρύο και τον αέρα, και εμείς τα λέμε πάλι αύριο εδώ στις 6. Πολλά φιλιά, καλή εβδομάδα.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Η εξέλιξη των γυναικών στην κοινωνία είναι ραγδαία, καθώς μόλις 70 χρόνια πριν απέκτησαν δικαίωμα ψήφου και τα τελευταία 25 χρόνια ανώτατη μόρφωση εξίσου με τους άντρες. Όμως οι γυναίκες εξακολουθούν να υπολείπονται των ανδρών σε αμοιβές για την ίδια θέση, ενώ υπάρχουν ακόμα οικογενειακές πιέσεις προς τις γυναίκες καριέρας. Αν βρίσκεστε σε αυτή τη θέση, μην ξεχνάτε τρία κορυφαία μυστικά. Νούμερο 1. Ακολουθήστε το δικό σας θέλω. Καθίστε με τον εαυτό σας, μπείτε σε ένα γόνιμο εσωτερικό διάλογο και βρείτε ακριβώς τι θέλετε να κάνετε στη ζωή σας. Είναι δική σας και έχετε κάθε δικαίωμα να τη ζήσετε όπως λαχταράτε. Καριέρα, οικογένεια και τα δύο. Νούμερο 2. Αξιοποιήστε τα ταλέντα, τα προσόντα σας και γίνετε πάρα πολύ καλοί στη δουλειά σας. Αν η μητέρα ή η γιαγιά σας πέρασαν δύσκολα, δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Δουλέψτε και διεκδικήστε αυτό που αξίζετε. Και στο νούμερο 3. Αποφύγετε τη σύγκριση και τον ανταγωνισμό με τους άνδρες. Έχετε από τη φύση επικοινωνιακές ικανότητες, ομαδικότητα, πνεύμα συνεργασίας και δεν χρειάζεται να λιώσετε τον εαυτό σας για να πάτε ψηλά. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικός στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
0: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις.
3: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
4: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
7: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
6: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
8: Ακολουθεί διαφήμιση με τη Βάσια Τριφύλη.
9: Θα φας, Καμπύλη. Δεν κάνω διαφήμιση. Την αλήθεια λέω, καθαρά και ξάρτερα. Όπως κάνει τα χαλιά μου ο φίλος μου, ο Ρεϊζίδης. Ξέρει το χαλί και από την καλή και από την ανάποδη. Γι' αυτό δεν τον αλλάζω με καμία κυβέρνηση. Γιατί όλων των χαλιών τα είδη θέλουν το Ρεϊζίδη.
0: Galaxy 92.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς σας υποδέχομαι εδώ στο Galaxy 92 εδώ που έχουμε την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Είμαι ο Memos Queen, παιδιά. Σήμερα Δευτέρα, πρώτη μέρα της εβδομάδος, τα μεγάλα νέα έχουν φτάσει. Είδηση μεγάλη θα σας πω τώρα, ο πρώην της Kim Kardashian, τον θυμάσαι αυτόν τον εξαιρετικό, το γοητευτικό τον τύπο, έτσι, τον περίεργο, τον Ray. Αυτός λοιπόν δήλωσε προημερών ότι έχει κάνει σεξ, λέει, με περισσότερες από 12.500 γυναίκες. Το εκμυστηρεύτηκε σε μια συνέντευξη. Του πέσανε τα μολύβια του δημοσιογράφου. Δεν ήξερε πώς να το μετρήσει. Λέει, κάτσε. Δεν βγαίνουν τα νούμερα. Πώς έχει φτάσει. Ναι, και αρχίζει. Ωραία, και αρχίζει και λέει. Εγώ ήμουν σίγουρος ότι τις 10.000. Από χρόνια δηλαδή ήμουν σίγουρος ότι τις 10.000 γυναίκες θα τις φτάσω. Βαριά και 11. Και έχω φτάσει, λέει, τις 12.500. Και να επιμένει ο δημοσιογράφος που του πέφτανε από εδώ τα μολύβια, από εκεί οι πένσες. Λέει, τι, πώς το έχετε κάνει, λέει. Ειδικά στις περιοδίες, λέει, όταν διαφεύγω για περιοδίες, τουλάχιστον την ημέρα είναι 5 και 10. Και σίγουρα όταν κουβεντιάζουμε για επαφή, μιλάμε για ομαδικά πράγματα. Δεν μιλάμε για one-to-one. Δεν βγαίνει το one-to-one. Και του λέει, πραγματικά τα νούμερα δεν βγαίνουν. Γι' αυτό σου λέω 12.500. Χιλιάδες έχουν πάει κάποιοι, κάποιοι δεν έχουν πάει ούτε με τον εαυτό τους, γι' αυτό σου λέω, σήμερα θα τα δούμε μουσικά, σήμερα θα τα φτιάξουμε από την αρχή, σήμερα Δευτέρα, και αν το θέλεις και εσύ, θα είμαστε μαζί εδώ στο Galaxy μέχρι τις 12.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Σε έχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
3: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
2: Τι λένε δηλαδή?
3: Βάλτε μας σπίτι σας.
2: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
3: Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Ένταση, λάμψη, πάθος. Ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο, αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της Μπαρόκ Όπερας. Ο Μαξ Εμμάνουελ Τσέντσιτς, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του Μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου. Το Μπαρόκ επιστρέφει. Όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Galaxy 92.
6: Amazing music.

Και αφού βλέπω ότι μου γράφεις ότι είναι τσαγκαροδευτέρα και μεταβίας μπορείς να λειτουργήσεις στη δουλειά, σημειώνω για τη συνέχεια της επικοινωνίας μας στα social media του Galaxy 92, όπως επίσης και στα προσωπικά μου social media με μοσκονή, με λατινικούς χαρακτήρες. Παιδιά, μόνο με το σεξ, με τις ιστορίες περί σεξ μπορούμε να ενεργοποιηθούμε. Οπότε ακούστε τι έγινε προημερών. Απίστευτο! Γνωστός παγκόσμιος τραπεζικός κολοσσός, το λένε δηλαδή οι ειδήσεις, δεν χρειάζεται να το κρύψω εγώ. JP Morgan, μεγαλοστέλεχος, κοντά στα 37, μια όμορφη, εξαιρετική γυναίκα, η οποία της δώσαν υφιστάμενο έναν Ινδό. Έναν 25χρονο Ινδό, παντρεμένο, τον οποίο τον βλέπω εδώ πέρα. Είναι το παιδί, μια χαρά, αλλά μου φαντάζεσαι. Ερωτεύτηκε η 37χρονη μεγαλοστέλεχος τον Ινδό και τον είχε συνέχεια στο να της κάνει πράγματα, να της κάνει περίεργα. Είχε φαντασιώσει η γυναίκα αυτή 37χρονη, τον έλεγε μάλιστα καφέ Ινδό αγόρι. Άκου καφέ Ινδό αγόρι. Πώς ήρθε αυτό το πράγμα. Και αφού λοιπόν τον πασπάντευε από εδώ, τον πασπάντευε από εκεί πέρα, τον είχε φέρει σε δύσκολη θέση με την σχέση του, με το γάμο του, τον Ινδό, κάποια στιγμή απασφάλισε και ο Ινδός και τα ξέρασε όλα. Είπε ρε παιδιά, δεν αντέχω άλλο. Με έχει κάνει εδώ πέρα, εργαλείο έχω γίνει εδώ πέρα. Είπαμε να έχω ένα κομπιουτεράκι να κάνουμε κάτι υπολογισμού, να βάζουμε καμιά μετοχή. Αλλά όχι και έτσι ρε παιδιά. Στη δουλειά έχουμε σκιστεί, αν με καταλαβαίνει στη δουλειά, αλλά όχι και ουσιαστικά. Και λοιπόν την απολύσανε αυτή, δεν πάει άλλο. Το ήξερε ήδη το τμήμα αυτό, την απολύσανε και λύνθηκαν τα ζητήματα. Αλλά παιδιά, τι ανομαλία υπάρχει στον κόσμο, γι' αυτό σας λέω. Η μουσική είναι κατεύθυνση και επιξίδα. Γι' αυτό πάμε αμέσως τώρα με την καλύτερη και την περισσότερη. Είμαι ο Μέμος Κουέν και μόλις επιστρέψω εγώ εσένα, θα σε πάω θέατρο.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
4: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
3: Και τα δύο.
4: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

Γάλαξη 92 με όλα τα αγαπημένα σας τραγούδια, το ένα μετά το άλλο, και περιμένουμε τα μηνύματά σας στο στούντιο παπάκι galaxy92.gr. επαναλαμβάνω, στούντιο παπάκι galaxy92.gr ή μέσα από το player του site μας στο galaxy92.gr.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Bios. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
7: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
8: Πήγε στον Κασιμάτι.
7: Έχει έπιπλα γραφείου.
8: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
0: Galaxy 92.

Καλημέρα σε σένα που μου γράφεις ότι μόλις τώρα συντονίστηκες εδώ στο Galaxy 92. Καλημέρα και σε εσένα που μου λες ότι μόλις έφτασες στη δουλειά σου μετά από αφόρητη κίνηση. Αλλά θα τα φτιάξουμε όλα, παιδιά, γιατί είμαστε τέτοιοι τύποι και απλώς μπορούμε. Χρόνια πολλά στην Πελαγία που έχει τη γιορτή της σήμερα. Χρόνια πολλά στον Μέλο. Χρόνια πολλά και σε εσένα που μου γράφεις ότι έχεις τα γενέθλιά σου. Και επειδή σου υποσχέθηκα ότι θα σε πάω θέατρο, έχω 5 δωρεάν προσκλήσεις, παιδιά, για τη μεγάλη πρεμιέρα που θα γίνει την 5η 7 του μηνός στο θέατρο Μπάιος, «Η ζωή στα χέρια της». Μια καταπληκτική κωμωδία από τον Βασίλη Κατσικονούρη θα ανέβει 7 Μαΐου στο θέατρο Μπάιος. Ένα από τα λιγότερα παιγμένα έργα του συγγραφέα επιστρέφει στη σκηνή για να χαρίσει άφθονο γέλιο σε όποιους το παρακολουθήσουν. Πρωταγωνιστούν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζάκος, Εύη Κοτανίδη. Ένα έργο που θα πάτε και θα το απολαύσετε. Για να διεκδικήσετε αυτή την σούπερ διπλή πρόσκληση, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μου στείλετε ένα μήνυμα τώρα στο στούντιο παπάκι galaxy92.gr. Και 5 από εσάς θα πάτε με τον άνθρωπο που αγαπάτε την 5η 7 του μηνός σε μια υπέροχη παράσταση να το απολαύσετε. Είναι ο Μέμος Κουέν εδώ στο Galaxy 92 μαζί με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική.

0: Διαφημίσεις.
1: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς. Από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr.
2: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
3: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
4: Ήταν επιστήμη! Yeah!
5: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Μεχτάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Gloria.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: forget about it. Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Και ενώ ακόμα και σήμερα που κοιτιόμαστε στον καθρέφτη, δεν ξέρουμε, παιδιά, αν είμαστε σε πόλεμο, αν δεν είμαστε σε πόλεμο, σε τι φάση βρίσκεται ο πλανήτης, ταυτόχρονα έβγαλε γνωστή εταιρεία μεγάλη έρευνα και απέδειξε ότι πάνω από 300 εγκέφαλοι τα τελευταία 100 χρόνια έχουν μπει σε κατάψυξη και περιμένουν όταν βγει η επιστήμη ανακαλύψει το φάρμακο της μακροζωίας ή της αθανασίας να τους αποψύξουν και να τους φέρουν στην κατανάλωση για να μην χαθούν τα μυαλά. Αυτό το πράγμα τι γίνεται, που ο καθένας κάνει όταν φεύγει κάποιος από τη ζωή, αποφασίζει να κάνει ό,τι του κατέβει. Θες να το καταψύξεις, δεν μιλάω για δωρεά, το οποίο είναι συμβατό και ωραίο, μιλάω για τρέλες. Πολλές φορές το σώμα σου το καθορίζει εσύ να το θες να το κάνεις ό,τι θέλεις όταν θα φύγει από τη ζωή. Αλλά ρε παιδιά, αυτή η κατάψυξη, ρε παιδί μου, τόσο πολύ πιστεύουμε ότι θα φτάσει αυτή η μέρα. Back to the future μου κάνει. Δεν ξέρω. Ό,τι και να είναι, θα είναι για καλό. Ό,τι είναι να γίνει. Αλλά μέχρι τότε, γιατί αργεί και λιγάκι, μεταξύ μας τώρα, μη σε στεναχωρώ. Αργεί. Δεν είναι η ώρα για καταψύξεις και αποψύξεις. Πάμε σε κάτι άλλο. Πάμε σε μουσικές. Πάμε με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Με ο Memos Queen. Και αν το θέλεις κι εσύ, θα είμαστε μαζί. Μέχρι το ρολόι να δείξει 12.

0: διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Κύκλι by Priceless. Ο νέος γαστρονομικός προορισμός στην καρδιά της Αθήνας. Κύκλι by Priceless. Η σύγχρονη ελληνική δημιουργική κουζίνα. Οι γεύσεις, οι άνθρωποι και οι ιστορίες τους. Κύκλι by Priceless. Βουτάδων 36, Κεραμικός. Κρατήσεις στο kikli.gr και στο 210-3469-662. Και τώρα ανακαλύψτε το νέο μενού με έκπτωση 30% αποκλειστικά για τους ακροατές του Galaxy 92.
3: Ρωμαίος!
4: Ιουλιέτα!
3: Από του Μπόστ την Μπένα!
4: Έργο παλιό!
3: Ασύγχρονο!
4: Που αφορά και σένα!
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
4: Ρωμαίος Σακελαρίου!
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
4: Σε ρόλο παραμάνας!
3: Χωρίς καμιά ντροπή!
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
4: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
4: Τρεχάτε για να δείτε!
3: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Πέρσι είπα να πλύνω τα χαλιά στο σπίτι. Μόνη μου όμως και ταλαιπωρήθηκα και δεν καθάρισα σωστά. Φέτος λέω να τα δώσω έξω. Αλλά θέλω να είμαι σίγουρη.
2: Απλά δώστε τα στον επαγγελματία. Ρεϊζίδης. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Εδώ και 70 χρόνια καθαρίζει τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύει στις καταλληλότερες συνθήκες. Ρεϊζίδης. Όνομα εμπιστοσύνης.
3: Ο Ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
4: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς

0: αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
2: 1-2-3 ink επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
1: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
3: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
4: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
3: Και τα δύο.
4: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Galaxy.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει κατευθείαν στην ψυχή σας, δηλαδή στο Galaxy 92. Για τις επόμενες δύο ώρες αφήνουμε τις μελωδίες να μας ταξιδέψουν.

0: διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Χρειάζεσαι υπολογιστή ή τάμπλετ? Εδώ θα βρεις τεράστια γκάμα σε τάμπλετ, φορητούς και σταθερούς υπολογιστές κορυφαίων κατασκευαστών σε απίστευτες τιμές. Δες τα όλα στο T-Pavla Support ή κάλεσε στο 210-99-02-739 για περισσότερες πληροφορίες.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

Galaxy 92 και ακολουθεί διαφημιστική αναφορά. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη attitude dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes, εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, στο θέατρο Στοά.
2: Όσοι το είδαν μιλάνε για μια συγκλονιστική παράσταση και για ερμηνείες που καθυλώνουν.
1: Ο πατέρας μου, η αληθινή μαγεία του θεάτρου.
2: Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 και Κυριακή στις 7 στο θέατρο Στοά.
1: Θανάσης Παπαγεωργίου, Εύα Καμινάρη, Αργύρης Παυλίδης, Ιωάννα Παυλίδου, Ελευθερία Στεργίδου, Γιάννης Τσουρουνάκης.
2: Μια μοναδική θεατρική εμπειρία, μια σπάνια θεατρική κατάνοιξη.
1: Ο πατέρας μου, στο θέατρο Στοά, για λίγες ακόμα παραστάσεις.
3: Μπαμπάκα μου.
4: Ένταση, λάμψη, πάθος. Ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο, αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της μπαρόκ όπερας. Ο Μαξ Εμμάνουελ Τσέντσιτς, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα, με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου. Το μπαρόκ επιστρέφει. Όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ειζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
7: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
8: Τα πάντα!
7: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Galaxy 92, ο Χρήστος Φερετίνος εδώ μαζί με τον Ανδρέα Γιουλάτο και σε πολύ λίγο τελειώνει η πρώτη μας ώρα. Μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε,
3: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
5: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Kikli by Priceless. Ο νέος γαστρονομικός προορισμός στην καρδιά της Αθήνας. Kikli by Priceless. Η σύγχρονη ελληνική δημιουργική κουζίνα. Οι γεύσεις, οι άνθρωποι και οι ιστορίες τους. Kikli by Priceless. Βουτάδων 36, Κεραμικός. Κρατήσεις στο kikli.gr και στο 210-3469-662. Και τώρα ανακαλύψτε το νέο μενού με έκπτωση 30% αποκλειστικά για τους ακροατές του Galaxy 92.
2: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
3: Τι πάθατε, είστε καλά?
4: Ο καναπές.
3: Τι ο καναπές?
4: Δεν είναι Chesterfield.
3: Είναι η Μάζινα μπλε.
4: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
6: Μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Και συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά.
1: Το ΔΕΗ Tour of Hellas έρχεται για μια ακόμη χρονιά να ανεβάσει τον παλμό στις αθλητικές διοργανώσεις και φέτος ανεβαίνει στην Πάρνηθα. Με τη συμμετοχή σπουδαίων αθλητών ποδηλασίας από όλο τον κόσμο, η κορυφαία διοργάνωση αυτή τη χρονιά θα περάσει και από το πιο ψηλό βουνό της Αττικής, τέταρτη διαδρομή 9 Μαΐου. Το Regency Casino Montparnasse ως μεγάλος χορηγός και σε αυτή τη διοργάνωση θα είναι εκεί για να υποδεχθεί τους αθλητές με πολλές εκπλήξεις και δρόμενα για όσους παρακολουθήσουν τον αγώνα. Φέτος ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος της Ελλάδας φτάνει στην κορυφή και το Regency Casino Montparnasse μας προσκαλεί στις 9 Μαΐου να ζήσουμε την εμπειρία από κοντά στηρίζοντας την προσπάθεια των αθλητών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Διαφημίσεις.
1: Πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
3: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Μεχάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
7: Πού?
6: Στο καζιμάτι φυσικά.
7: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
8: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
9: Τι έχει γίνει με το παγκάκι του Καβάφ, παιδιά? Έλεος, αφήστε τον άνθρωπο λίγο να ηρεμήσει εκεί που βρίσκεται. Έχουν κάνει ένα παγκάκι με ένα, τώρα αυτό λένε μπρούτζινο, άγαλμα. Τι θεωρείτε, ανδριάντας δεν είναι. Είναι ένα μνημείο, εν πάση περιπτώσει, για τον Καβάφη. Φαντάζομαι το έχετε δει όλοι. Το βάλανε εκεί στην Ηρώδο του Αττικού, αν δεν κάνω λάθος. Και πάνε και κάθονται όλοι τώρα εκεί πέρα. Περνάνε και φωτογραφίζονται με τον Καβάφη. Λες και είναι ο Ρουβάς. Τι είναι αυτό το πράγμα? Κάτσε, ωραία, εντάξει, πρέπει να το κάνεις με τον Μπουμπί και άλλα. Αποτυπώνει τον Καβάφη καθιστό. Πρόκειται για ένα γλυπτό σε φυσικό μέγεθος από χαλκό με πατίνα υψηλής αντοχής για εξωτερικό χώρο που επιτρέπει στον επισκέπτη να κάτσει δίπλα στον ποιητή. Τον ποιητή το ρώτησε άμα θέλει να κάθονται περαστικοί εκεί πέρα. Άκου εκεί.
1: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
10: Galaxy 92. Amazing music.

0: ακούτε.
1: Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
5: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
4: Τα πάντα!
5: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, στο θέατρο στο Α.
7: Όσοι το είδαν μιλάνε για μια συγκλονιστική παράσταση και για ερμηνείες που καθυλώνουν.
6: Ο πατέρας μου, η αληθινή μαγεία του θεάτρου.
7: Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 και Κυριακή στις 7 στο θέατρο στο Α.
6: Θανάσης Παπαγεωργίου, Εύα Καμινάρη, Αργύρης Παυλίδης, Ιωάννα Παυλίδου, Ελευθερία Στεργίδου, Γιάννης Τσουρουνάκης.
7: Μια μοναδική θεατρική εμπειρία, μια σπάνια θεατρική κατάνοιξη.
6: Ο πατέρας μου, στο θέατρο στο Α, για λίγες ακόμα παραστάσεις.
8: Μπαμπάκα μου.
9: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
10: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
9: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
11: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Πού με πας χωρίς να μου λες?
3: Θα δεις, σε λίγο.
2: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
3: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
2: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
3: Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Gloria.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Να σας πω εσάς που έχετε ακόμα μαλλιά που δεν έχουν γκριζάρει να τρώτε τροφές που έχουν λουτεολίνη. Καλά καταλάβατε, είναι αυτές οι τροφές οι οποίες είναι αηδία. Είναι αυτές οι τροφές που δεν τρώμε ποτέ, δηλαδή λαχανικά κτλ. Μπρόκολο, καρότο, σέλινο, πράσινες πιπεριές, εντάξει τρώμε με το κρέας βάζουμε. Κρεμμύδια, παντζάρια, λάχανο. Όλα αυτά έχουν λουτεολίνη μαζί με το λάδι και κάνουν πολύ καλό στο μαλλί. Όχι να βάζεις το λάδι στο μαλλί, αυτό δεν ξέρω να κάνει καλό, αλλά ό,τι και να γίνει, παιδιά, λαχανικά είναι πανάκια τα λαχανικά. Απλά το, εγώ προτιμώ από το να φάω μπρόκολο, προτιμώ να με εκτελέσουνε. Νομίζω θα είναι λιγότερο δυνηρό.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
7: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Kikli by Priceless. Ο νέος γαστρονομικός προορισμός στην καρδιά της Αθήνας. Kikli by Priceless. Η σύγχρονη ελληνική δημιουργική κουζίνα. Οι γεύσεις, οι άνθρωποι και οι ιστορίες τους. Kikli by Priceless. Βουτάδων 36, Κεραμικός. Κρατήσεις στο kikli.gr και στο 210-3469-662. Και τώρα ανακαλύψτε το νέο μενού με έκπτωση 30% αποκλειστικά για τους ακροατές του Galaxy 92.
2: Μοτιάγκο Ροντρίγκες επιστρέφει στη στέγη. Δύο παραστάσεις του κορυφαίου δημιουργού και καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ της Αβινιόν. La Distance. Ένας πατέρας. Μία κόρη. Εκείνος στη γη. Εκείνη στον Άρη. By Heart. Ένα σονέτο του Σέξπιρ. Μία οδή στη δύναμη της ποίησης και της μνήμης. Αφιέρωμα στον Τιάγκο Ροντρίγκες. 7 έως 12 Μαΐου στην κεντρική σκηνή της στέγης. Εισιτήρια στο onassis.org.
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Πεθαρά μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design & Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavleconstruction.gr. Παπαζότος Design & Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
8: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
9: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα?
8: Και τα δύο.
9: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Galaxy 92.

Διάμπα είναι από τα συγκροτήματα, είναι μάλλον το συγκρότημα που έχουν γίνει περισσότερες διασκευές στο heavy metal. Αυτό το λέω γιατί έρχονται και η Metallica τώρα, πλησιάζει η μέρα έτσι και χοροπηδάμε σε αυτούς τους ρυθμούς. Χρόνια πολλά στη Μόνικα, την Πελαγία και τον Πελάγιο που γιορτάζουν σήμερα και ξεκίνησε μια νέα εβδομάδα. Μια νέα εβδομάδα που ξεκίνησε με εκπληκτικό καιρό και είναι το προηγούμενο τριήμερο η τρανή απόδειξη ότι τελικά το σύμπαν έχει χιούμορ. Δηλαδή ήταν τριήμερο, είχε αργία, που αυτή η αργία ήταν και πρωτομαγιά, 1η Μαΐου, και παρόλα αυτά κυκλοφορούσαμε με τα μπουφάν. Ξεκίνησε η εργάσιμη εβδομάδα και βάλαμε τα κοντομάνικα. Λίγο ανάποδα πήγε αυτό και δεν ξέρω. Εντάξει, ωραία το ζήσαμε πάντως, δεν ήταν άσχημα. Επίσης είναι η μέρα του πολέμου των άστρων σε παράφραση του May the Force be with you. May the Force. With you. Η μέρα της εργασίας στην Μεγάλη Βρετανία που περιέργως συμπτωματικά σαν σήμερα βγήκε η Μάργαρετ Θάτσερ για πρώτη φορά το 1979 ανέβηκε στην εξουσία της Αγγλίας. Η αποκατάσταση της ανεξαρτησίας στη Λετωνία, η μέρα της νεολαίας στην Κίνα και στα νησιά Φίτζη, η μέρα μνήμης για τα θύματα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ολλανδία και η μέρα πως το πάθανε και δεν έχουν κάποιο τρόφιμο αλλά έχουν τον David Brubeck, εξαιρετικός τζαζίστας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ μέχρι τις 6 ο Δημήτρης Παπαδόπουλος στον Καλέξη 92. Καλή διασκέδαση, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Απολαύστε τώρα τη λιακάδα, τι να σας πω δηλαδή. Φάγαμε 3 μέρες, είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα με τα μπουφάν. Και ξαφνικά έρχεται η Δευτέρα που λες εντάξει τώρα μπαίνουμε σε κανονικούς εργασιακούς ρυθμούς. Και πάρε να αρχίσει να ανεβαίνει. Θα φτάσει λέει εντωμεταξύ μέχρι 26-27 μέσα στην εβδομάδα. Duffy, merci, καλή διασκέδαση. I love-

0: Ο καλύτερος τρόπος να δοκιμάσεις και τα ηχεία σου και τον ενισχυτή σου και τα κέφια σου. Dire Straits, Walk of Life. Σε σήμερα γεννήθηκε η Audrey Hepburn το 1929, ο Dick Dale το 1937, Ron Carter το 1937. Δία Ζαντόρα. Δεν την έχουμε λατρέψει εδώ στον Galaxy 92 με στο ντουέτο με τον Jermaine Jackson. Το When the Rain Begins to Fall. Jay Aston, σαν σήμερα γεννήθηκε, έφυγε νωρίς. Όχι, κέρδισε νωρίς, συγγνώμη, το διαγωνισμό της Eurovision μαζί με τους Bucks Fizz. Ένα περίεργο σχήμα της δεκαετίας του 80 με το Making Your Mind Up. Είχαν βγάλει και ένα έτσι πολύ θεατράλ τραγούδι, το When We Were Young. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2021. Ένας από τους αγαπημένους της Madonna, που έκανε και μια μικρή προσωπική καριέρα στη μουσική με το I Promised Myself κυρίως. Ο Nick Cayman.
1: Διαφημίσεις.
2: Έχεις υπολογιστή που χάλασε ή χρειάζεται αναβάθμιση? Αξιόπιστη τεχνική θα σε βοηθήσουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα σε προσιτές τιμές. Μάθε περισσότερα στο 210-9902-739 ή επισκέψου το tpavlasupport.gr.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
4: Ρωμαίο Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
5: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
6: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
7: Και ο καναπές Chesterfield.
6: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
7: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
8: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
9: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
8: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
9: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
8: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: You Again, Turn My Life Around. Ήρθες και μου έφερες τα πάνω κάτω. Kim Wilde στα μέσα της δεκαετίας του 80, μέσα προς τέλη. 2-10-99-59-970 για ό,τι θέλετε να μας πείτε. Έχουμε και σταθερό, έχουμε και email studio papaki galaxy92.gr, galaxy92fm μονοκόμματο στο Instagram, galaxy92fm official στο Facebook. Κάτι ξεχνάω και εσείς που ακούτε online, καλό μήνα και σε εσάς. Έχετε ένα κουτάκι, μπορείτε να γράψετε το μήνυμά σας. Πάμε τώρα σε διαφημιστική αναφορά και ένα ντοκιμαντέρ performance που μπορεί να το πεις. Ένα θεατρικό έργο χωρίς ηθοποιούς και τεχνικούς. Μόνο ένα κουτί και εσύ. Μία ημέρα αφιερωμένη σε ομιλίες και εργαστήρια για την τεχνητή νοημοσύνη και 14 νέα έργα παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Αθήνα. Η πρώτη έκθεση ψηφιακής τέχνης ONX Showcase στην Ελλάδα έρχεται από τις 21 έως τις 24 Μαΐου στο Onassis Ready, με θεματικό άξονα το Human in the Loop. Η εμβυθιστική αυτή έκθεση διερευνά τις τομές ανάμεσα στην τέχνη, την τεχνολογία και τις υβριδικές δημιουργικές πρακτικές. ONX Showcase Athens από τις 21 έως τις 24 Μαΐου στο Onassis Ready. Ανακαλύψτε το πρόγραμμα και κλείστε θέση στο onassis.org.
1: Με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: το άλμπουμ λεβόταν 1984, κυκλοφάσισε το 1984. Το 1984, περίεργη χρονιά τουλάχιστον στον χώρο της λογοτεχνίας και των τεχνών. Δεν γράφτηκε το 1984, τυπλοφορούνταν ως 1984 το περίφημο βιβλίο του Orwell. Η γενιά του, η τάξη του 84, μία από τις ταινίες που είχαν ιδιαίτερο νόημα. Και εδώ η Van Allen, Van Halen, που ονομάσαν το άλμπουμ τους 1984. Τι ήταν οι ζώνες Van Allen, που γράφτε τελείως διαφορετικά? Είναι ζώνες γύρω από την γη, γεμάτες φορτισμένα σωματίδια, ηλεκτρόνια και πρωτόνια, που παγιδεύονται από το μαγνητικό πεδίο της γης. Τώρα, ό,τι κατάλαβες, κατάλαβες.
1: Διαφημίσεις.
2: Πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
3: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
4: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό

0: αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / σπίτι 25.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Galaxy 92.
6: Amazing music.

0: Ωραία ήταν η Savage Garden. Ξεκινήσαμε με το I Want You, που ήταν έτσι λίγο πιο επιθετικό από το To The Moon and Back. Όχι τίποτα, μην πάει το μυαλό σας τώρα σε τίποτα φοβερό. Σε αυτό το στυλ τέλος πάντων. Μετά ο Darren Hayes έκανε και προσωπική καριέρα. Λοιπόν, αν ψάχνετε την επόμενη αργία, είναι 1η Ιουνίου. Δηλαδή σε 20. Πόσες έχει, 1, 2, 3, 4, 5, 31 Μάιο. Σήμερα έχουμε 4, 27 μέρες. Που είναι η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Μετά πάμε σε 102 μέρες που είναι ο 15 Αύγουστος. Σταμάτα να μετράς είναι η απάντησή της, και αλλιώς δεν ξέρω. Άλλοι έχουν την αίσθηση ότι ισχύει αυτό, άλλοι δεν την έχουν. Πάντως ο χρόνος πηγαίνει λίγο πιο γρήγορα και υπάρχουν και διάφορες θεωρίες συνωμοσίες που δεν τις αναλύσουμε τώρα, γιατί νιώθουμε τον χρόνο ότι πάει πιο γρήγορα ή γιατί όντως πηγαίνει πιο γρήγορα. Μέχρι τις 6 ο Δημήτρης Παπαδόπουλος στον Galaxy 92 είναι 4 παρά 10.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλίουπολη, omasushibar.gr.
2: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
3: Θέλω κάτι ζεστό, κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
4: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
3: Τα πάντα!
4: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Ένταση, λάμψη, πάθος. Ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο, αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της Μπαρόκ Όπερας. Ο Μαξ Εμμάνουελ Τσέντσιτς, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του Μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα, με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου. Το Μπαρόκ επιστρέφει. Όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: Galaxy 92.

Stars, το τραγούδι Stars και το άλμπουμ. Τι ωραίο, πάρα πολύ χαρακτηριστική η φωνή του Mick Hacknall. Δεν έκανε πάρα πολλά πράγματα σε solo καριέρα, αλλά με το Simply Red σαρώσανε. Ξεκίνησανε περίπου από μέσα της δεκαετίας του 80 και φτάσανε 2000. Και τελευταίο που λατρέψαμε πάρα πολύ, ποιο ήταν? Το Sunrise. Μετά κάτι βγάλανε, αλλά δεν ήταν πάρα πολύ εμπορικό, τέλος πάντων, να το πούμε έτσι. Σας χρωστάω μία κλήρωση από τον διαγωνισμό του Oma Sushi Bar που τρέξαμε την προηγούμενη εβδομάδα, οπότε κάτσε να το κάνουμε τώρα ξεκινώντας την ώρα. Θες τώρα? Το κάνουμε τώρα. Κάτσε να βγάλουμε έναν αριθμό. Να ανοίξω τα mail μισό λεπτό. Δώστε μου. Κυριακή. Λοιπόν, η Κυριακή. Συγχαρητήρια. Θα σε ειδοποιήσει ο Κρήτονας απ' έξω. Ένα τραπέζι για δύο άτομα αξίας 70 ευρώ στο Oma Sushi Bar. Γράψτε και δύο διευθύνσεις που θα σας χρειαστούν. Καταρχάς, σημειώστε ότι ο Νέστορας Νέστορας είναι consultant chef στο Oma Sushi Bar. Και γράψτε omasushibar.gr για να μπείτε, να δείτε το μενού. Και νομίζω ότι θα τα πούμε εκεί πέρα πάρα πολύ πολύ σύντομα. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος για άλλες δύο ώρες στο Galaxy 92. Αυτός είναι ο F.R. David. Words. Εκεί που χάνεις τα λόγια σου και τα λοιπά, ξέρεις. Words.

0: Διαφημίσεις.
1: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
2: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
1: Τα πάντα!
2: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: συμπεριφορές τραπεζών για δάνεια έως 100.000 ευρώ, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη ανασκόπηση του Μαΐου στο Facebook. Φιλοδοξούμε να συνδέσουμε την πραγματικότητα της αγοράς με το σχεδιασμό της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής, δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Γιάννης Μπρατάκος στο χαιρετισμό του σε εκδήλωση για το εμπόριο και το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Ο ΟΠΕΚ συμφώνησε στην τρίτη κατά σειρά αύξηση των ποσοστώσεων παραγωγής μετά το κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ εξασφαλίστηκε για τη δράση Ξεκινώ επιχειρηματικά συνολικής δημόσιας δαπάνης 70 εκατομμυρίων ευρώ με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκου Παπαθανάση.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Casey και οι όλοι στην μπάντα. Casey and the Sunshine Band, and that's the way I like it. Και ποιος δεν το έχει χορέψει αυτό. Σημειώστε τώρα ένα όνομα, αν θέλετε να το ψάξετε τον τύπο. Είναι ένας Ιάπωνας από αυτό που λένε influencer. AI.AM.FURUFURU. Λοιπόν, τι κάνει αυτός? Παίρνει τα AI, χρησιμοποιεί AI, χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη και βάζει τον εαυτό του να πρωταγωνιστεί σε ταινίες, πάρα πολύ διάσημες ταινίες, δίπλα από την κανονική. Δηλαδή, παίζει κανονικά στην ταινία, ρε παιδί μου. Τώρα, πόσο χρόνο του πήρε για να το κάνει αυτό και τι μηχανήματα έχει, αλλά τέλος πάντων πάει, γκρεμίζεται και αυτό σιγά σιγά, που είχαμε πιτσιρίκια που νομίζαμε ότι παίζαμε στις ταινίες και ήμασταν οι ήρωες και κάναμε αυτά και Spider-Man και σπάγαμε τη μύτη μας στον τοίχο. Πάει και αυτό, βάζεις το AI και του λες κάνε με Spider-Man στην ταινία Spider-Man και σε κάνει Spider-Man στην τελεία Spider-Man. Τώρα μην μου πείτε σε ποια ταινία θα θέλατε να πρωταγωνιστήσετε. Πάντως, άμα θέλετε να δείτε τι κάνει αυτός, το ξαναλέω, AI, κάτω τελεία, AM, κάτω τελεία, φούρου φούρου.
1: Με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Quincy Jones, I know Corrida. Τι είναι αυτό τώρα που μας βρήκε πάλι με αυτό το κρουαζιερόπλοιο εκεί πέρα στη Λατινική Αμερική? Το έχουν σε καραντίνα, λέει. Είχαμε τον κορονοϊό, τώρα αυτό είναι χανταϊός των τροκτικών. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα. Αυτό που βλέπω είναι ότι πλέον αρχίζουν και συμβαίνουν πράγματα, γεγονότα, τέρατα δηλαδή, που κάποτε θα ήταν έκτακτο στο έκτακτο στο έκτακτο, ή τουλάχιστον θα μας έκανε εντύπωση, και τα περνάμε έτσι στον ντούκο. Έχουμε πάθει κάποιου είδους ανοσία. Και νομίζω ότι έρχεται και ο καιρός που κλεινόμαστε περισσότερο στον εαυτό μας, όχι με την κακή άποψη, αλλά με την καλή. Ότι να σου πω κάτι, έλα να το φιλοσοφήσουμε, έλα να περάσουμε τώρα καλά, και μετά θα βρούμε τα υπόλοιπα. Και τα υπόλοιπα συνήθως έρχονται και είναι καλά, άμα το σκέφτεσαι έτσι, άμα το σκέφτεσαι ανάποδα.
1: Διαφημίσεις.
2: Πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Η οργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντυρά, στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόμβας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόμβα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
6: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
7: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
6: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3-ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
8: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις? Στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη. Από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου, κάθε Πέμπτη με Κυριακή, στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Τα παιδικά βιώματα έως την ηλικία των 7 χρόνων καθορίζουν την ψυχική διαμόρφωση στον ενήλικα. Και μπορεί να μην δίνετε σημασία πιστεύοντας πως δεν σας επηρεάζουν, όμως οι επιπτώσεις στο σήμερα είναι έκδηλες χωρίς να το συνειδητοποιείτε. Θα περιγράψω μερικά από αυτά για να σας υπογραμμίσω πως δεν είναι και τόσο ανώδυνα. Νούμερο 1. Αν στην οικογένειά σας δεν εκφράζατε τα συναισθήματά σας και τα κρατούσατε μέσα σας, στο σήμερα πιθανά να βιώνετε έντονο άγχος και να δυσκολεύεστε να συνδεθείτε ουσιαστικά στις σχέσεις σας. Νούμερο 2. Αν οι γονείς σας ήταν υπεραπαιτητικοί και πιεστικοί. Ως αποτέλεσμα στο σήμερα παλεύετε να νιώσετε την αξία σας μόνο όταν την αποδεικνύετε μέσα από τα επιτεύγματά σας. Νούμερο 3. Αν βιώνατε απόρριψη και τιμωρία επειδή ήσασταν ένα δύσκολο παιδί, στο σήμερα οδηγήστε σε χαμηλή αυτοεκτίμηση και ανασφάλειες. Νούμερο 4. Αν οι γονείς σας δεν ήταν αρκετά παρόντες, αυτή η απουσία έχει σαν αποτέλεσμα στην επιλογή συναισθηματικά μη διαθέσιμων συντρόφων, αναπλάθοντας υποσυνείδητα το βίωμα της απόρριψης. Αν σε κάτι από αυτά ταυτίζεστε, μπορείτε να εντοπίσετε τα παιδικά βιώματα και να τα διαχειριστείτε στο εδώ και τώρα. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
0: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις.
3: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
4: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό

0: αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
6: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
7: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
8: Galaxy 92.

Με λίγα λόγια, ματαιότητων, τα πάντα ματαιότης. Another Brick in the Wall, 1979 το άλμπουμ, 1980 η ταινία. Λοιπόν, περίεργος τώρα στους αθηναϊκούς δρόμους τα πράγματα είναι περίεργα. Δηλαδή είναι σαν να έχει πάρει ένα παιδάκι, όπως λέω από το χάρτη, και να έχει κάνει μουτζούρες, κόκκινες μουτζούρες, έτσι σημείο, σημείο, σημείο, σημείο, σημείο. Αλλά δεν έχει βάψει ένα, ένα δρόμο ολόκληρο. Περίεργος λοιπόν, έχουμε πυκνή ροή στον Κηφισό. Αλλά δεν στέκονται τα πράγματα. Στο κέντρο της Αθήνας είναι λίγο δύσκολα. Η Αλεξάνδρας είναι αυτό που σας λέω, το πιτσιλωτό, τώρα πώς θα το πω αλλιώς. Και έχει θέμα λίγο και ο περιφερειακός του Ημιτού στην κάθοδο προς Ηλίουπολη. Κατά τα άλλα, ανοίγει, κλείνει, ανοίγει, κλείνει. Δηλαδή και να έχετε πέσει κάπου στην κίνηση, δεν κρατάει πολύ. Ανοίγει μετά. Αν μη τι άλλο, έχει ροή. Τώρα αυτή η ροή δεν θα είναι ενδεχομένως και πάρα πολύ γρήγορη, αλλά θα είναι ροή. Εν τω μεταξύ, ξεκίνησαμε την εβδομάδα μας με 20 βαθμούς. Πάμε αύριο στους 24, πάμε την Τετάρτη 24. Μένουμε δηλαδή την Πέμπτη. Εσύ δεν μπορείτε. Το σύμπαν μας κάνει πλάκα. Την Πέμπτη έχει νεφώσεις και 24 βαθμούς και την Παρασκευή 21. Δηλαδή μας έχει βάλει σημάδι, έτσι. Εντάξει, το Σαββατοκύριακο θα είναι 25 και 26 βαθμούς και κάποιοι μετεωρολόγοι λένε ότι ίσως να περιμένουμε τις επόμενες μέρες και κάποια τριαντάρια. Τελευταία ώρα που είμαστε μαζί για σήμερα, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος στο Galaxy 92. Πάμε σήμερα απόγευμα πλέον Δευτέρας. Καλό μήνα, γιατί δεν τα είπαμε από την Πρωτομαγιά, και καλή εβδομάδα.

Must be love on the brain. Ριάννα έχει ένα χαρακτηριστικό που το έχουν μερικοί άνθρωποι. Αυτό το μπλαζέ, το περίεργο ύφος, το ποιος είσαι εσύ, ταπεινέ άνθρωπο που τολμάς να με κοιτάξεις ή τολμάς να μου μιλήσεις. Αυτό πολλές φορές είναι εγωιτευτικό στους ανθρώπους, άλλες φορές είναι πάρα πολύ εκνευριστικό. Είναι και σε τι στιγμή βρίσκεσαι, ξέρεις. Και βέβαια, όταν το κάνεις και εσύ, εκεί αλλάζει πάλι το θέμα. Take my breath away, Berlin.

0: Διαφημίσεις.
1: Κύκλοι by Priceless. Ο νέος γαστρονομικός προορισμός στην καρδιά της Αθήνας. Κύκλοι by Priceless. Η σύγχρονη ελληνική δημιουργική κουζίνα. Οι γεύσεις, οι άνθρωποι και οι ιστορίες τους. Κύκλοι by Priceless. Βουτάδων 36, Κεραμικός. Κρατήσεις στο kikli.gr και στο 210-3469-662. Και τώρα ανακαλύψτε το νέο μενού με έκπτωση 30% αποκλειστικά για

0: στους ακροατές του Galaxy 92.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Από κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
5: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου. Λάμψε με στυλ.
8: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
7: Πήγε στον Κασιμάτι.
8: Έχει έπιπλα γραφείου.
7: Και τι έπιπλα? Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
0: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Modern Talking. Κάνανε πάρα πολλές επιτυχίες που δεν γίνανε παγκοσμίως, αλλά τοπικά εκεί πέρα στην Γερμανία. Και βέβαια μετά και ο Thomas Anders μόνος του. Τι είχατε πάθει τώρα με αυτόν, που ήταν, άμα τον δεις τώρα με αυτό το μαλλί, δηλαδή, δεν ξέρω. Brother Louis. Ουσιαστικά κάνανε την η πρώτη της επιτυχία, ποιο ήταν, το You're My Heart, You're My Soul, μετά κάτι You Can Win If You Want και κάτι τέτοια, έτσι σε αυτό το στυλ. Και τα χορεύαμε όλοι. Και ζηλεύαμε που τα κορίτσια στην τάξη και οι φίλες μας βλέπανε τον Thomas Anders και λιώνανε αυτόν. Τον Don Johnson από τον Miami Vice. Ποιοι άλλοι ήταν τώρα οι ωραίοι? Ο Simon Le Bon, τον Duran Duran. Και ο Πέστον Αμορέ που ήταν στο Kite and Waterman, ο Jason Donovan. Τέλος πάντων, πάμε σε διαφημιστική αναφορά. Πόσοι και πόσες από εσάς έχετε διαβάσει το βιβλίο Όταν το σώμα λέει όχι? Αλλά ακόμα και αν δεν το έχετε διαβάσει, σίγουρα θα έχετε ακούσει για το συγγραφέα του, τον Dr. Gabor Mate. Ο κορυφαίος γιατρός, ομιλητής και συγγραφέας 5 διεθνών best seller, έρχεται στην Αθήνα και στη στέγη του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ το Σάββατο 13 Μαΐου. Έχουμε πολλές αφορμές για να τον συναντήσουμε. Στις 11.30 το πρωί, στην μικρή σκηνή της στέγης, θα πραγματοποιήσει ένα εργαστήριο με θέμα το τραύμα, την ασθένεια και την ίαση στις τοξικές κουλτούρες. Στη συνέχεια, στις 7 θα ανέβει στην κεντρική σκηνή της στέγης μαζί με την καλλιτεχνική διευθύντρια του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ, Αφροδίτη Παναγιωτάκου, για μια συζήτηση για το ψυχικό τραύμα, τη γονεϊκότητα και τη δύναμη της ανθρώπινης θέλησης. Η ημέρα θα ολοκληρωθεί με μια προβολή του ντοκιμαντέρ The Wisdom of Trauma στην κεντρική σκηνή της στέγης. Κλείστε θέση για την ημέρα αφιερωμένη στον σπουδαίο Gabor Mate στο onassis.org.
1: Okay. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
3: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Τι έχει γίνει με το παγκάκι του Καβάφ, παιδιά? Έλεος, αφήστε τον άνθρωπο λίγο να ηρεμήσει εκεί που βρίσκεται. Έχουν κάνει ένα παγκάκι με ένα, τώρα αυτό λένε μπρούτζινο, άγαλμα. Τι θεωρείτε, Ανδρή, ούτε Ανδριάντας δεν είναι. Είναι ένα μνημείο, εν πάση περιπτώσει, για τον Καβάφη. Φαντάζομαι το έχετε δει όλοι. Το βάλανε εκεί στην Ηρώδο του Αττικού, αν δεν κάνω λάθος. Και πάνε και κάθονται όλοι τώρα εκεί πέρα. Περνάνε και φωτογραφίζονται με τον Καβάφη. Λες και είναι ο Ρουβάς. Τι είναι αυτό το πράγμα? Κάτσε, ωραία, εντάξει, πράγμα, το κάνεις με τον Μπουμπί και άλλο. Αποτυπώνει τον Καβάφη καθιστό. Πρόκειται για ένα γλυπτό σε φυσικό μέγεθος από χαλκό με πατίνα υψηλής αντοχής για εξωτερικό χώρο που επιτρέπει στον επισκέπτη να κάτσει δίπλα στον ποιητή. Τον ποιητή το ρώτησε άμα θέλει να κάθονται περαστικοί εκεί πέρα. Άκου εκεί.
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

0: come on, come on.
1: Let's stick together. Θα ακούσω την εκπομπή σήμερα με μια προσωπική εξομολόγηση. Μα μου συμβαίνει κάθε Δευτέρα όμως. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην μου συμβεί. Δεν πάει να έρχεται από πίσω και 5 ημέρες να καθόμαστε αργίες και τα λοιπά. Και 10 ημέρες που ξέρω εγώ να έχει τελειώσει η σεζόν και να μπαίνει Σεπτέμβριο ή τέλη Αυγούστου να ξεκινάμε. Αυτό θα συμβεί. Έχω ένα τάμπλετ που έχω τα θέματα μου τέλος πάντων και τα κοιτάζω τα θέματα της εκπομπής, το τι γίνεται, την κίνηση στους δρόμους και τα λοιπά. Κάθε Δευτέρα αυτό το πράγμα είναι αφόρτιστο. Γιατί το παίρνω το Σαββατοκύριακο και το έχω στο κρεβάτι εκεί πέρα να χαζέψω καμία ταινία, ξέρω εγώ, καμία σειρά, τίποτα τέτοιο. Και λες, έλα μωρέ, έχουμε μπροστά μας τώρα ημέρες, ακόμα ξέρω εγώ, Παρασκευή είναι, κάτσα το πάρω μέσα να χαζέψω. Έρχεται το Σάββατο, έχουμε καιρό, εντάξει τώρα, Κυριακή, αύριο το βράδυ, να μην θυμηθώ, να μην ξεχάσω να το φορτίσω. Έρχεται η Δευτέρα και είναι με 10% μπαταρία και τρέχεις μέσα στο στούντιο να δεις τώρα τι προλαβαίνεις να πεις. Ψάχνεις φορτιστές μέσα στο κτίριο για να καταφέρεις να βγάλεις την εκπομπή. Αυτή ήταν η εξομολόγηση και θέλω να σας πω ότι θα περάσετε 2 ώρες με τον Θοδωρή Γιαννόπουλο στο 68 του Galaxy 92. Δημήτρης Παπαδόπουλος ήταν εδώ από τις 3 μέχρι τώρα και τα λέμε πάλι αύριο το μεσημέρι. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, να προσέχετε στον δρόμο και 2 λέξεις ακόμα. Γεια χαρά.
2: Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη. omasushibar.gr.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, στο θέατρο Στοά.
5: Όσοι το είδαν μιλάνε για μια συγκλονιστική παράσταση και για ερμηνείες που καθυλώνουν.
4: Ο πατέρας μου, η αληθινή μαγεία του θεάτρου.
5: Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 και Κυριακή στις 7 στο θέατρο Στοά.
4: Θανάσης Παπαγεωργίου, Εύα Καμινάρη, Αργύρης Παυλίδης, Ιωάννα Παυλίδου, Ελευθερία Στεργίδου, Γιάννης Τσουρουνάκης.
5: Μια μοναδική θεατρική εμπειρία, μια σπάνια θεατρική κατάνοιξη.
4: Ο πατέρας μου, στο θέατρο Στοά, για λίγες ακόμα παραστάσεις.
5: Μπαμπάκα μου.
6: Galaxy 92.

Καλή νέα εβδομάδα. Είναι απόγευμα Δευτέρας 4 Μαΐου. Θοδωρής Γιαννόπουλος εδώ στη θέση του. Καλό μήνα σε όλους. Ο μήνας ξεκίνησε με το πιο παγωμένο τριήμερο τα τελευταία 70 χρόνια του Μαΐου. Τι θερμοκρασίες ήταν αυτές, τι φωτογραφίες από χιονισμένα τοπία ήταν αυτά, και όμως το ημερολόγιο γράφει μήνας Μάιος. Καλώς ήρθατε. Θοδωρής Γιαννόπουλος λοιπόν στη θέση του μέχρι τις 8. Θα ακούσουμε πολλά αγαπημένα τραγούδια στη σειρά με μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα. Μετά το Time After Time της Cyndi Lauper έρχονται οι Fleetwood Mac. Αυτό είναι το Little Lies. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

Ποιος θα περίμενε πως μήνα Μάιο τα καταφύγια στην Πάρνηθα θα ήταν ανοιχτά. Chris Isaac, Blue Hotel από τον αγαπημένο αυτό καλλιτέχνη, ο οποίος θυμίζω πως έρχεται στο θέατρο του Λυκαβητού 13 Ιουνίου, είναι Σάββατο. Καταλαβαίνεις πως όταν το μυαλό ψάχνει να βρει ημέρα, ημερομηνία και μέρος στο συναυλιακό χάρτη της Αθήνας που είναι και φέτος τόσο δραστήριος, επέρνει λίγο χρόνο ο εγκέφαλος για να δουλέψει, για να τοποθετήσει την πύλια στη σωστή ημερομηνία. Για τη συνέχεια, αυτή είναι η Europe, The Final Countdown.

0: Διαφημίσεις.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντυρά στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόμβας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόμβα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
4: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
5: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
4: Και τώρα τι κάνουμε?
5: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
6: Galaxy 92. Amazing music.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Electricity από τους OMD στον Galaxy στους 92 ακριβώς, η ημίωρο δωροδεσίας. Η αλήθεια είναι του Δημήτρη Δημητριάδη σε σκηνοθεσία Γρηγόρη Καραντινάκη. 5 διπλές προσκλήσεις για αύριο. Στούντιο παπάκι galaxy92.gr, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, τις διεκδικείτε τώρα. Ο Δημήτρης Δημητριάδης σε ένα από τα πιο αποκαλυπτικά θεατρικά του κείμενα δίνει φωνή στην αλήθεια, όχι απλώς για να ακουστεί, αλλά γιατί πια δεν μπορεί να σοπάσει. Μία παράσταση για εκείνα που δεν τολμάμε να πούμε. Στούντιο παπάκι galaxy92.gr, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, Γιάννης Δρακόπουλος και η Ρο Κισανδράκη στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Pet Shop Boys για τη συνέχεια, ζητήθηκε αυτό εδώ. Έρχονται και αυτοί για άλλη μια φορά στην Αθήνα, 27 Ιουνίου, στα πλαίσια του release. It's a scene.
1: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
3: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
2: Και τα δύο.
3: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Να σας πω, εσάς που έχετε ακόμα μαλλιά που δεν έχουν γκριζάρει, να τρώτε τροφές που έχουν λουτεολίνη. Καλά καταλάβατε, είναι αυτές οι τροφές οι οποίες είναι αηδία, είναι αυτές οι τροφές που δεν τρώμε ποτέ, δηλαδή λαχανικά κτλ. Μπρόκολο, καρότο, σέλινο, πράσινες πιπεριές, εντάξει τρώμε με το κρέας βάζουμε, κρεμμύδια, παντζάρια, λάχανο. Όλα αυτά έχουν λουτεολίνη μαζί με το λάδι και κάνουν πολύ καλό στο μαλλί. Όχι να βάζεις το λάδι στο μαλλί, αυτό δεν ξέρω να κάνει καλό, αλλά ό,τι και να γίνει, παιδιά, λαχανικά είναι πανάκια τα λαχανικά. Απλά εγώ προτιμώ από το να φάω μπρόκολο, προτιμώ να με εκτελέσουν. Νομίζω θα είναι λιγότερο δυνηρό.
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Αυτά είναι η Lord με το Royals. Καλησπέρα στην Ανίτα. Μας ακούει από το Βόλο. Καλησπέρα και στον Κωνσταντίνο από την Νάξο. Πάρα πολλοί κόσμος ακούει και στέλνει μηνύματα από τα νησιά όπου έχει κατέβει και προετοιμάζεται για την καλοκαιρινή σεζόν. Τι προετοιμάζεται? Κάποια, τα περισσότερα βασικά, έχουν ήδη ανοίξει όσον αφορά την εστίαση και τους χώρους διασκέδασης. Δειλά-δειλά, με λιγότερο προσωπικό, αλλά όσο περνάει ο καιρός θα αυξάνεται. Jennifer Rush, I Come Undone για τη συνέχεια. Τους online τους βρίσκουμε στο www.galaxy92.gr. Εκεί βρίσκεται και εσείς τα 10 τελευταία κομμάτια που έχουμε μεταδώσει. Ο Θοδωρής Γιαννόπουλος παραμένει στη θέση του λίγα λεπτά μετά τις 7 και πάλι εδώ στον Galaxy 92 για να γεμίσουμε και την επόμενη ώρα με πολλά αγαπημένα τραγούδια σε σειρά.

0: Διαφημίσεις.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
5: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
2: τι?
5: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
2: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
7: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό

0: πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συχματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Galaxy 92.

Mike Oldfield και Maggie Riley, Moonlight Shadow στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Δεύτερη καλησπέρα, καλή νέα εβδομάδα. Εμείς που μένουμε καρά κεντρό, απολαύσαμε χτες μία μικρή πολυτέλεια, μία Κυριακή όπου ήταν η μόνη μέρα που είχε ησυχάσει πάρα πολύ το κέντρο λόγω χαμηλής θερμοκρασίας. Πολυτέλεια πραγματικά που αρπάζεις ειδικά το πρωινό της Κυριακής, γιατί ξέρεις πως από τα μέσα της εβδομάδας που θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία, εκεί πάλι τα πράγματα θα είναι μία από τα ίδια στο κέντρο της Αθήνας. Οπότε χτες, με ένα φλισάκι, με τον ήχο της βροχής, καμία καμπάνα να χτυπάει που και που, απολαύσαμε έτσι ένα πολύ ωραίο πρωινό στο κέντρο της Αθήνας. Καλησπέρα και πάλι, καλή νέα εβδομάδα. Θοδωρής Γιαννόπουλος στο μικρόφωνο. Για τη συνέχεια, Don't You Want Me, αυτή είναι η Human League.

0: Αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
2: Το βάλε! Το βάλε! Από κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
2: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Μεχάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ. Και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Ρωμαίος.
7: Ιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό.
6: Ασύγχρονο.
7: Που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
7: Ρωμαίο Σακελαρίου.
6: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτό ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνα.
6: Χωρί καμιά ντροπή.
7: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίου.

Βοιάς βοιάς από τους Desireless στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Στο inbox του Galaxy 92 στο Instagram έρχονται ωραίες φωτογραφίες από περιοχές που ντύθηκαν στα λευκά. Ορεινή Κορινθία, Σέλη, εντάξει, ο Παρνασσός εννοείται, η Λάρισα. Μάλιστα, ποιος θα το περίμενε, αρχές Μαΐου. Για τη συνέχεια, Bon Jovi, Living on a Prayer, και το επόμενο ημίωρο φιλοξενεί άλλον έναν διαγωνισμό.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

She drives me crazy από τους Fine Young Cannibals. Ώρα για δωροθεσία. Λοιπόν, αν λατρεύεις την πίτσα, ετοιμάσου για throwback. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τόσο στα 70s επιστρέφουν πιο δυνατές από ποτέ. Η Pizza Fan φέρνει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του σεφ Δημήτρης Καρμούτσου και ανεβάζει το level με τρεις νέες επικές πίτσες. Πιο λαχταριστές, πιο χορταστικές και τίγκα στα υλικά. Θρυλική Βεζούβιος, All Time Classic Καναδιάνα και η Vintage Special που τα έχει όλα. Δοκίμασέ τις με την προσφορά που σου έχω. Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων και ένα ψυκτικό 330 ml 9 ευρώ και 50 λεπτά. Στούντιο παπάκι galaxy92.gr, όνομα τεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο. Πάμε να κάνουμε γευστικό διαγωνισμό Pizza Fan. Διεκδικείτε τώρα μία πίτσα Bianca Bolognese Italian Fan και μία σπαγκέτι Bolognese και ένα τσόκο κράτς. Στούντιο παπάκι galaxy92.gr. Καλή επιτυχία. Irene Cara για τη συνέχεια. Αυτό είναι το αγαπημένο μου Fame.

0: Διαφημίσεις.
1: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς. Από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τι πάθατε, είστε καλά?
5: Ο καναπές.
4: Τι ο καναπές?
5: Δεν είναι Chesterfield.
4: Είναι η Μάζινα μπλε.
6: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
7: Ένταση, λάμψη, πάθος. Ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο, αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της μπαρόκ όπερας. Ο Μαξ Εμμάνουελ Τσέντσιτς, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα, με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου. Το μπαρόκ επιστρέφει. Όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Μέγαρο.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
3: Πού?
2: Στον καζιμάτι φυσικά.
3: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
4: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντιρά στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόμπας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόμπα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
3: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
4: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
3: Τι λένε δηλαδή?
4: Βάλτε μας σπίτι σας.
3: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
4: Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Galaxy 92.
6: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Ρωμαίος.
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό.
1: Ασύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
3: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
4: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
3: Τα πάντα.
4: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
6: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
7: Και ο καναπές Chesterfield.
6: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
5: .gr.
6: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
7: Και ο καναπές Chesterfield.
6: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.

0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντυρά στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόμβας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόγκα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
5: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
4: Τα πάντα.
5: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντιρά στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόμπας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόμπα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
3: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της. Galaxy 90.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: forget about it. Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.